0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι, τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αργήσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνουμε 10.000 βήματα την μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο Νοικοκύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με τη.
2: Όχι εσύ, μην. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει
0: τη βανίλια. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα, τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπήστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο,
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ζου 90,8.

0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
6: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
1: Boss Crew in the morning. Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις. Οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
2: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
3: Και το έμαθες μετά.
2: Δεν χαίρεσαι.
3: Γιατί είναι χαρό. Άμα δεν έκανα πολλά.
2: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
3: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα. Από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
2: 2.000 και πολύ.
1: Να αργήσω κι εγώ.
3: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα την πέρα.
2: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
3: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο Νοικοκύρης για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα της σκούπας. Ένας τρόπος είναι αυτός.
2: Ναι.
3: Και ένας δεύτερος τρόπος είναι τη ρίχνεις τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσως τη ρουφάς. Όχι με την.
2: Όχι εσύ, μην. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει
0: τη βανίλια. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: τιμή.
1: Τι όμως σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπήστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, εσύ από την ώρα να μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρέμβαση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Φίλε.
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίτηκα. Troublemakers.
9: Άλλες μπάλες.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
10: Έβδε μαλακή.
8: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
17: Τάκι, καφέ.
18: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
17: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
18: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
16: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα, 25 του Σεπτέμβρη, ξημέρωσε η Παρασκευή και είναι όλοι χαρούμενοι. Καλημέρα, Σκάτς.
2: Καλημέρα σας.
1: Νανσούλα μου.
3: Καλημέρα σας.
1: Κοιμήθηκες μόνη, έμαθα σήμερα.
3: Μόνη και έρημη σαν το λεμόνι.
1: Και τι γίνεται εκεί, τι λέγατε ιστορίες με την Ιωάννα.
3: Ναι, την έφερα στο κρεβάτι φυσικά για να μην είμαι μόνη μου.
1: Ωραία.
3: Και κοιμήθηκα νωρίς σχετικά, να πω την αλήθεια.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Σκατζούλη μου, εσύ τι έκανες εχθές.
2: Ωραία, χθες και εγώ έκανα τις βόλτες μου, πέρασα όμορφα. Κοιμήθηκα με το γάτο μου, γενικά πέρασα πολύ ωραία.
1: Κοιμήθηκε με το γάτο σου.
2: Τώρα το χειμώνα ανεβαίνει επάνω στο κρεβάτι όταν κρυώνει. Το καλοκαίρι κατεβαίνει κάτω.
1: Δεν βρίσκει κανένα άλλο γατί, να σωθεί.
3: Ό,τι έχει ο καθένα.
2: Αυτό είναι.
1: Μην κοιτά και γελά. Καλημέρα, φιλαράκια μου καλά. Εγώ βγήκα χθες έξω επιτέλους.
3: Επιτέλους.
1: Έτσι, ήπιαμε ένα πολύ ωραίο κόκκινο κρασί. Γιατί το σηκώνει τώρα λίγο που δρόσησε. Φάγαμε κάτι έτσι κοπές και περάσαμε πολύ ωραία.
3: Ωραία, έτσι,
1: είχα πολύ καιρό να βγω, να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι, και εγώ νομίζω ότι χάλασε.
1: Είχα δουλέψει πάρα πολύ. Δεν βόλεψε αυτή την εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, ελπίζουμε και εσείς να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εχθές τα έχουμε όλα και στο σημερινό μας πρωινό. Το ξέρετε ότι πέρα από τις επιτυχίες και την καλή μας διάθεση, σας έχουμε και δωράκια. Πολλά δωράκια. Μετρητά για παράδειγμα, έως 200 στις 10 παρα 20 από το παιχνίδι μας στο Beat the Bomb. Χάρη στην χορηγία που υπάρχει από την εταιρεία Δημάκης για τρίτη χρονιά, να το πούμε και αυτό, την καλύτερη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. TGI Fridays στις 9 παρα 20 τραγουδάμε Χαμπίπι και Γιάλα, κερδίζετε 50 ευρώ δώρο επιταγή, αλλά και το μπούφαλα τζελάτο, το οποίο είναι από την πλατεία Αριστοτέλους με γεμάτο βουβαλινό γάλα, ό,τι για να φας εκεί, 40 ευρώ δώρο επιταγή με τα ασύνδετα, και τέλος σε λίγο σας φέρουμε τους πιτόγατους στις 8 παρατέταρτο δηλαδή, Σκατζούλη,
2: ναι,
1: και δίνουμε κόσμημα λαβή. Αυτά είναι τα ωραία και τα όμορφα που έχουμε και σήμερα.
2: Μην ξεχάσουμε τη μεθαύριο, Λάζη,
1: 10
2: μπράβο, η ώρα.
1: Μου, γιατί θα τα σπάσουμε.
2: Το πιο δυνατό ένθετο.
1: Πιο δυνατό ένθετο, το ένθετο που μας σφραγίζει ότι ναι, σήμερα είναι Παρασκευή. Να ξεκινήσουμε.
3: Ναι, ναι, φύγαμε.
1: Καλημέρα, κουκλάκια μου.

0: Ascent, yeah, yeah. Ο Άστερ με τον Lil Jon και τον Luda Chris. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να περάσουμε τέλεια. Μαζί μας είναι και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειαζόμαστε για το σπίτι μας, βλέπουμε τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα των εργασιών τους και επιλέγουμε αυτόν που νομίζουμε ότι μας κάθεται καλύτερα. Και υπάρχει και μια τεράστια διαφορά, γιατί έχουμε πάντα κάποιον δίπλα μας, αφού υπάρχει ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν την χρειαστούμε. Ο δουλευταράς είναι στο πρωινό σόου της πόλης σήμερα Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ζεστοί, παθιασμένοι, προστατευτικοί και ιδιαίτερα δημιουργικοί. Συχνά σας ελκύουν άνθρωποι που έχουν ήδη πετύχει στον έρωτα. Είστε έντονοι, προστατευτικοί και ρομαντικοί. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Will Smith.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη και σε όλη τη Θράκη 97,8, www.zoo.gr και εφαρμογές iOS, Android και Radio Player.
0: Στην Αλεξανδρούπολη έχουμε τον Metro FM και στην Δράμα έχουμε τον Energy που είναι συνεργάτες του Zoo Radio. 16 με 24 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας, με διάσπαρτες νεφώσεις και μετά λιγοστή ηλιοφάνεια και πιθανότητα βροχόπτωσης όμως, έτσι φθινόπωρο κλασικό όπως έχουμε πει αυτές τις ημέρες. Αλλά και να σας πω για το Σαββατοκύριακο ότι μάλλον θα μας βρέξει για την Άνση που δεν το θέλει. Αλλά μάλλον θα μας βρέξει. Και φυσικά επικοινωνία μέσω Viber 6931-908-908.
1: Σαν σήμερα, Βασίλη μου, η Μαράια Κάρεϊ γράφει ιστορία στο Billboard Hot 100 με το single Fantasy. Είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που κάνει ντεμπούτο απευθείας στο νούμερο 1 του Αμερικανικού Τσάρτ.
0: Και τώρα θέλω να ανοίξετε την ένταση στο ραδιοφόρο σας ακόμη περισσότερο, αφού έρχεται κομματάρα που τα σπάει.

0: Δεν υπάρχει ωραίότερο πράγμα από το The First Time We Met. Έτσι, να το θυμάσαι μέσα σου. Γιατί και τα κορίτσια σήμερα, να σας πω εδώ, έτσι που ήταν έξω και τις έβλεπα και τις χαιρόμουν πραγματικά, φίλε. Κατζόχυρε, ναι. Ήταν πολύ ρομαντικά σήμερα.
1: Μα δεν μπορείς να φανταστείς,
0: ναι,
1: Βασίλη.
0: Ναι, φίλε, τι.
1: Ξαφνικά βγαίνει η Αφροδίτη, η
2: Αντιγόνη.
1: Τις μαζεύει όλες. Πάμε, κορίτσια, έξω να δείτε τα σύννεφα, να πάστε την πλάκα. Τρέχει η Αναστασία Παύλου.
0: Ναι.
1: Παίρνει το κινητό σου, θα προλάβω. Αν αργήσω, βγείτε εσείς στον αέρα, πες εκεί. Πρέπει να πάω.
0: Τρελάθηκα, σου λέω. Τρελάθηκα και εγώ. Ήμουν να μου πεις, τι λένε τρελές, τι σύννεφα, τι γίνεται.
1: Τι ρομαντισμό έχετε τα κορίτσια σήμερα.
0: Μεταξύ, όπως ερχόμουν σήμερα, έτσι, έλεγα πραγματικά ότι τι παράξενο αυτό το πάνω που βλέπουμε, ο ουρανός.
2: Τα χρώματα είναι φοβερά. Είναι σαν να είναι ζωγραφιά.
0: Ναι, παιδί μου, σου λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κορίτσια. Είναι και Παρασκευή. Ναι. Το βράδυ σας θέλω πιο ερωτικές από ποτέ. Έρωτα με τους άντρες σας. Είναι πολύ ωραίος αυτός
1: ο γιος.
0: Να γίνετε ρομαντικές και για τους άντρες σας, όχι μόνο μεταξύ σας γυναίκες.
2: Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια.
2: Να όμως εσείς να είστε
0: όμως
2: λίγο συμπονετικοί. Μην είστε. Σιγά τον ουρανό.
0: Ποιο είπε μόνο σιγά τον ουρανό. How's why σήμερα και σας αρέσει. Πολύ τρελή είναι ένα γόρι μου. Είπα εγώ σιγά τον ουρανό.
2: Δεν λέω για σένα.
0: Πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, πόσες μέρες θα είσαι μόνη σου?
2: Δύο βράδια.
0: Και σήμερα μόνη?
2: Τρεις μέρες.
0: Και σήμερα μόνη?
2: Και σήμερα μόνη. Κάτσε να ξεντηθώ.
0: Όχι, όχι. Κώστα άρχισε να ξεντύνεται. Δεν ξέρω για ποιον. Μόλι είπε ότι θα είναι μόνη, άρχισε να ξεντύνεται.
1: Γιατί με αεροπλάνο μέχρι τα Ιωάννη.
2: Λοιπόν, παιδιά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,
0: ναι,
2: απίφθινε έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας παράλληλα τις ελληνικές θέσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, το Κυπριακό, την Ουκρανία και το Σουδάν. Τα είπε όλο ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας, δήλωσε.
0: Σαν παιδικό ακούστηκε αυτό.
2: Ναι, δεν είμαστε ταραξίες εμείς.
0: Ναι.
2: Ο Ερντογάν από την άλλη έστειλε μήνυμα στην Ελλάδα ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ.
0: Άλλος εκεί, άλλος τρελός. Μία έτσι, μία γιουβέτσι. Άλλος παλαβός.
2: Τώρα είναι γείτονας.
0: Του τάχωσε ο Νετανιάχου χθες. Τον είπε ξεφτιλίκια ότι κάνει, ότι έχει σκοτώσει τη δεξιά, έχει σκοτώσει αριστερά, δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία της Αρμενίας, έχει μπει στην Κύπρο 1002, του είπε εκεί χθες. Τώρα ξαφνικά είμαστε καλοί φίλοι και είμαστε γειτόνια.
2: Γείτονες. Έλεγε, ναι, ο γείτονας, είπε ότι και τόνισε, ναι, ότι οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό εργαλείο.
0: Αυτό το είπε.
2: Ναι.
0: Που το χρησιμοποιεί ως το πάντα προεκλογικό εργαλείο.
2: Ναι. Πέστα.
0: Έλα, τα λέω.
2: Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας διατηρείται και το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα, με το Βρετανικό Μουσείο να επιβεβαιώνει πως η θέση του δεν θα αλλάξει. Μην ονειρεύεστε, Μάρμαρα, σαν να μας λέει. Η Ελλάδα κινήθηκε πολύ γρήγορα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκτίμησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
0: Αφού πέθανε. Αφού πέθανε, κινήθηκε γρήγορα. Τόσο καιρό που κάνει τα στραβά μάτια εκεί πέρα, κόσμος πήγαινε, ερχόταν σε όλα τα ιατρία. Δεν ήταν, λέει, μόνο ένα, βγαίνουν πολλά ακόμη.
1: Και έχουν
0: και ένα με τον Άδωνη τώρα που το έκανε και διαφήμιζε.
2: Ναι.
0: Γίνεται χαμός, σου λέω.
2: Ο Άδωνης ή Έξαλλος, δεν ξέρω αν τον είδατε στο Μέγκα, στο ραδιόφωνο.
0: Έριχνε πινελίκια.
2: Ναι, Έξαλλος.
0: Τρελός και αυτός πάει, δεν σάλταρε. Να πούμε λίγο για την Καριστιανού, η οποία έχει πέσει το 4,1%, φίλε Κατσόχυρε. Εάν, λέει, δεν με ψηφίσετε, εγώ θα φύγω από την Ελλάδα.
1: Πού θα πάει?
0: Δεν στεναχωρέθηκε.
2: Ψυχούλα.
0: Δώστε, παιδιά, κάποια ψήφο. Μην φύγει, χάσουμε κι άλλο μυαλό μεγάλο. Έλα.
2: Βγήκε και είπε χθες, ήταν και στο πρωινό με τη Σύση Χριστίδου.
0: Εκεί δεν τα
2: και πάλι. Εκεί είπε και για την κυβατική ιατρική και για την ολιστική ιατρική.
0: Τάστα,
2: είπε πάλι διάφορα.
0: Δεν έχει καλούς συμβούλους.
2: Δεν έχει συμβούλους, νομίζω.
0: Δεν έχει τίποτα. Μιλάει, λέει ό,τι να είναι και κάθε μέρα πέφτει. Άστο, μην μιλάς για την κυβατική τώρα. Αφού σου το γυρίζουν εναντίον σου, άστο, κάνε την τρελή, κάνε την πάπια για λίγο. Δεν βλέπεις εκεί πέρα ο Μητσοτάκης και οι όλοι οι άλλοι. Όταν γίνεται κάτι που κάνουν τους χαζούς για κανένα 2-3 εβδομάδες για να ξεχαστεί.
2: Είναι νεούδι ακόμα.
0: Είναι νεούδι. Ο Τραμπ τώρα και ο ΣΥ σε δίπλα υψηλών συμβολισμών στο Λευκό Οίκο. Ποτέ, λέει, δεν τα πήγαμε καλύτερα. Οι σχέσεις Αμερική-Κίνα είναι φοβερές.
2: Ναι.
0: Και η Ελλαδάρα.
1: Μεγάλη, η Ελλαδάρα, μεγάλη ανατροπή.
0: Ναι.
1: 1-2 στο τέλος. Συγχαρητήρια. Μπράβο στα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Δείξαν ότι μπορούν, το πάλεψαν. Είχαν πολλές ευκαιρίες και τους βγήκε.
0: Μπράβο τα
1: στο
0: παιδιά.
1: Στο τέλος, δεν έχει σημασία.
0: Μπράβο τα παιδιά.
2: Μπράβο.
1: Και στο Ολυμπιακό και στο Παναθηναϊκό όμως. Αυτοί κέρδισαν στο μπάσκετ.
2: Μην ξανοίγεσαι.

0: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Υγεία.
3: Ενεργείο.
4: Υγεία.
3: Υγεία.
4: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
11: Bill Nackis and the Boss Crew
10: in the morning.
12: Οπ, και τι καλά. Πάνω Ιώνα, άντε σηκωθείτε. Έχουμε σχολείο, μας γράφει εδώ. Εδώ η μαμά Όλγα. Έλα γρήγορα, σας θέλω. Καλημερούδια, όμορφα. Καλημερούδια σε έξι σε όλες τις οικογένειες που ακούνε Zoo Radio. Καλημέρα στον Χαράλαμπό μας που είναι εδώ και σήμερα. Λέει, καθώς τρέχεις μπορείς να δεις σκιουράκια, κουνέλια και τρυποκάριδους εδώ που είμαι. Καλημέρα, φίλε μου.
13: Πού είσαι, ναι, και εμείς όμως βλέπουμε αγριογούρνα.
12: Αγριογούρνα, φιλαράκια δεξιά-αριστερά. Ω, γίνεται χαμός. Καλημέρα στο Χριστινάκι μας. Καλημέρα στον Παναγιώ του. Ο οποίος λέει, Βασίλη μου, άχω και δεν με νοιάζει και εμένα. Νάση, χρεοκόπησε με Θοδωρή, baby boy, bad boy. Καλημέρες λέμε και μεθαύριο, αν σήμερα λέμε, ναι, τα λέμε όλα αυτά. Γεια σου Νικόλα μου, επιτέλους Παρασκευή. Φανούλα, εγώ, η Ορδάνη μας, Νόρι και Αλέξανδρε. Να δούμε γρήγορα τι γίνεται έξω.
14: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
15: με τον κύριο Τραφικούλη.
16: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο περιφερειακό. Λίγα θεματάκια έχει αυτή την ώρα. Στη Τριανδρία ένα μικρό κολληματάκι για εσάς που κινείστε δυτικά.
12: Ναι.
16: Ενώ εσείς που κινείστε ανατολικά θα κολλήσετε λίγο στην περιοχή Επταπύργιος Οικές. Προβλήματα έχει η εσωτερική περιφερειακή στη διασταύρωση με Ελευθέριο Κορδελιό, Βασιλή Σόγα, Βασιλέως Γεωργίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή και το κέντρο δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα.
12: Νωρίς τώρα, νομίζω σε λίγο θα γίνει το μαναφούκι. Τώρα ακόμα είμαστε καλά, ναι.
13: Λοιπόν, Βασίλη, τώρα το θέμα είναι αφιερωμένο σε εσένα και σε όλους τους μπαμπάδες που μας ακούν, πολλοί μπαμπάδες εκεί έξω. Και έχω μιλήσει πολλές φορές για τις μαμάδες. Τώρα όλο το θέμα για σας.
12: Πολύ σάλτσα στην αρχή και με τρομάζεις.
13: Τα παιδιά κοιμούνται πιο βαθιά δίπλα στον μπαμπά τους.
12: Όπας.
13: Και υπάρχει και επιστημονική εξήγηση.
12: Γιατί
13: για
12: καλέ.
13: Η βαθιά χρειά της φωνής ενός πατέρα μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης ενός παιδιού κατά 28%. Όταν δηλαδή εσύ πριν κοιμηθεί του διαβάζει μια ιστορία ή του λες μια ιστορία, ηρεμεί πιο γρήγορα το παιδί. Ο χτύπος της καρδιάς του πατέρα είναι πιο αργός από της μαμάς και λειτουργεί σαν ένα φυσικό υπνοτικό όταν τον παίρνει σαν καλίτσα έτσι για να κοιμηθείτε.
12: Ευτυχώς φυσικά υπνοτιζόμαστε όλη την ημέρα, γιατί αλλιώς θα είχαμε τρελαθεί. Έλα,
13: το σώμα ενός άντρα απελευθερώνει περισσότερη θερμότητα, δημιουργώντας ιδανική θερμοκρασία για
12: βαθύ ύπνο. Είμαστε καυτά αγόρια, έτσι κι αλλιώς. Μπράβο.
13: Αυτό, η επαφή λοιπόν πριν τον ύπνο με τον μπαμπά ενισχύει και την εμπιστοσύνη και δημιουργεί θετικούς συνειρμούς με την ξεκούραση.
12: Και εγώ όταν τον ακουμπάω λίγο έτσι, λίγο και το κεφαλάκι του κτλ. Νομίζω ότι είμαι στον παράδεισο.
13: Και να σου
12: πω κάτι.
13: Ναι. Εδώ τώρα έρχεται να λυθεί και ένα άλλο μυστήριο. Γιατί όταν κοιμόμαστε μαζί με την Ιωάννα, πάει και κολλάει πάνω στον μπαμπά της.
12: Ορίστε.
13: Και δεν τον αφήνει να κοιμηθεί.
12: Όχι ότι βρωμάς εσύ.
13: Όχι. Εντάξει, τελικά είναι η θερμότητα του σώματος.
12: Μας είπες και ένα πολύ ωραίο ρε φιλενάδα για τις μπαμπάδες. Μπαμπάδες όλου του κόσμου, αγαπημένοι μου φίλοι. Επιτέλους, είναι άρσιμπλα. Έφερε έρευνα και για μας.
16: Και τώρα το βράδυ οι μάνες θα λένε άιντε πας στον πατέρα να κοιμηθεί.
12: Κατευθείαν αλλού το πήγες. Εντάξει, παιδιά, μην λέτε για ύπνους τώρα τα παιδιά. Πρέπει να τα ξυπνήσουμε. Να πάρει σχολείο, σταμάτα κι εσύ. Καλημέρα με όλοι. Άλεξ Γόρεν και το Ordinary. Τζαμάικαν μπαμπαμ. Σε λίγο τι έχουμε, Σκατζούλη.
16: Σε λίγο θα παίξουμε. Σπιτόγατι.
12: Έτσι, μπράβο. Για να κερδίσετε κόσμο από τα λαβή. In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Άλλωστε δεν έχουμε παράπονο από εσάς, το ξέρετε. Σε λίγο θα σας φέρουμε και το παιχνίδι μας. Πρώτα όμως θα περάσουμε μία βόλτα από ένα κατάστημα της Vodafone για να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία η οποία φτιάχνει τη συσκευή μας, το κινητό μας, οτιδήποτε μας έχει χαλάσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service δηλαδή, η οποία είναι εδώ και έχει απόλυτη αξιοπιστία, και τους Vodafone Tech Heroes να αναλαμβάνουν άμεσα να τη φτιάξουν με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά.
1: Χωρίς καθυστερήσει όλα αυτά, Βασίλη, και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Η φωτογραφία ήταν από τη Φραγκφούρτη τελικά, που ωραία. Είδαμε.
2: Από τα σκιουράκια.
0: Ναι, ναι, και για να δούμε τώρα εδώ τι θα γίνει, τι ψάχνουμε σήμερα για το παιχνίδι μας, που το έχω γράψει. Να, εδώ το έχω γράψει.
3: Απλά να προσέχεις.
4: Μη απειλείς.
3: Πάρε κανένα πρόβλημα.
0: Κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο τι λέει, την προφορά.
3: Απλά να προσέχεις.
4: Μη απειλείς.
3: Πάρε κανένα πρόβλημα.
0: Αυτό ψάχνουμε σήμερα, αγόρια και κορίτσια. Είναι ένα σύριαλ το οποίο...
1: Πολύ γέλιο.
0: Ναι, γελάσαμε υπερβολικά πολύ, αλλά δεν διήρκησε πολύ.
1: Ναι, κάτι έτσι έγινε, μάλλον θα μαλώσαν.
0: Δεν ξέρω, πού καλέ με κατευθείαν εσύ, σου σουδιάρα. 2-3-10-2-32-9-08. Κυρίες και κύριοι, να σας το πούμε ότι είναι τα καταστήματα 8 στη Θεσσαλονίκη μας.
1: Βέβαια.
0: Τα καταστήματα Λαβή με υπέροχα κοσμήματα. Ό,τι ψάχνεις υπάρχει εκεί. Και βεβαίως το κεντρικό κατάστημα
1: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Πάμε στη γραμμή, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις γλυκιά μου φωνούλα?
5: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά εδώ. Να λέμε να σας δώσουμε και ένα δώρο για να γίνουμε ακόμη καλύτερα όλοι μας.
5: Τέλεια, τέλεια.
0: Το όνομά σου αγάπη μου?
5: Ευγενία.
0: Η Ευγενία είναι, παιδιά, η οποία θα μας πει τη σωστή απάντηση.
5: Ναι, βεβαίως. Κάτω Παρτάλι.
0: Κάτω Παρτάλι. Ωραία! Και ζήτω σου και μπράβο σου. Θα μιλήσει με την Άνση μας εδώ για να πάρει το δώρο.
5: Ναι, είστε καλά, παιδιά.
0: Την αγάπη μας, κούκλα μου.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Κορίτσια.

0: Γιόλ. Καλημέρα. Έχει δίκιο, λέει, είναι ανσάρα μας, παιδιά. Και εγώ τρία παιδιά. Και όταν ήταν μικρούλια, τα είχαμε αγκαλιά και ρίχναμε κάτι τρικούβερ του ύπνου. Λέει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα στον Χρυσταρό, ο οποίο λέει, άκου λίγο σκάτσι. Βασιλή Όλγα, έχουν κλείσει δύο λωρίδε με τρία περιπολικά. Έπεσε από φορτηγό ερπίστρια στο δρόμο. Ωραία, έχει να γίνει. Έχει χαμό. Είναι και Παρασκευή, έχει να γίνει χαμό. Το καλό είναι ότι δεν έχει γίνει μάλλον κάποιο ατύχημα. Καλημέρα, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο μας με τις ωραίες φωτογραφίες και στο Χριστάρα μας. Καλημέρα, παράκι, όμορφο καφεδάκι σε αυτό. Πριν ανάψουμε, λέει, τις μηχανές μας, φάγαμε χθες, αγόρι μου, το γαλακτοπούρικο. Όσο έχουν παραμιλήσει όλοι εδώ πάνω στον όμιλο, όλοι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Ντίνο, που μας ακούει, στη Γεωργία, στην Δήμητρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Να πάω μια βόλτα, έτσι, για να σου πω εσένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη δημάκηση, η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνετε πλέον στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκετε εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένη λίστα για την πάρτι σου. Δηλαδή είσαι ο πελάτης και είσαι συγκεκριμένος. Αυτός είσαι. Σε ξέρει η εταιρεία Δημάκης. Για καλύτερη οργάνωση επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Η Δημάκης είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και πάμε στο σκατζούλι μου, τον ωραίο, τον όμορφο τον τύπο που θα μας φέρει τα ζώδια της ημέρας.
1: Και ξεκινάμε με το Σκόρπιο. Η καθημερινότητα μπορεί να σε κουράζει περισσότερο από το συνηθισμένο. Το ξώτης, η διέστησή σου είναι έντονη. Εγώ καιρός, μπορεί να δυσκολεύεσαι να καταλάβεις με ακρίβεια τις προθέσεις των άλλων. Υδροχός, πρόσεξε πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ιχθύς, η παρουσία της Σελήνης στο ζώδιο σου εντείνει τα συναισθήματα. Κριός, απόφυγε σημαντικές συναλλαγές. Ταύρος, αξιοποίησε τη μέρα για να προστατεύσεις όσα έχεις. Δίδυμος, μια φιλία ή μια προσωπική σχέση ίσως σε προβληματίζει. Καρκίνος, η μέρα σε καλύτερα.

0: ή να προσαρμόσεις τις προσδοκίες σου.
1: Ναι.
0: Λέων, μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να σε οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις. Παρθένος, απόφυγε μεγάλες αγορές και οικονομικές συμφωνίες. Και ζυγός, η σωματική και πνευματική ευαισθησία σου απαιτεί περισσότερη ξεκούραση.
1: Καλημέρα και στο Χριστινάκι μας που μας ακούει. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια μας που ακούνε Zoo Radio και αυτό το πρωινό. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πολλά δώρα στην εκπομπή. Στη δεύτερη ώρα, μάλιστα, σας έχουμε και τραγούδι Χαμπίμπης και Γιάννα. Αλλά σήμερα θα έχουμε και πια καλά για να κερδίσετε TGI Fridays 50 ευρώ δώρο επιταγή.
2: Πες το, πες το.
3: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, έλα, πες το.
3: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το.
4: Πες το.
5: Zoo Radio.
4: Zoo 90,8.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω.
8: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
20: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
21: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
20: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Zoo News.
5: Χωρίς νερό για 3 ώρες θα μείνουν σήμερα σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τις 9 έως τις 12 λόγω εργασιών σύνδεσης. Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά σε κτίριο στην Πλάκα. Σφοδρή επίθεση κατά του Κατάρ και της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν τύρανο, και με πολιτικό γάμο παντρεύτηκαν στην Τοσκάνη ο Νταμιάνο Ντέιβιντ και η Ντόβ Κάμερον μετά από 3 χρόνια σχέσης.
7: Καιρός.
5: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις βραδινές ώρες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
7: Κίνηση
5: θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Τριανδρίας. Η Λαγκαδά είναι φορτωμένη στο ύψος της Νεάπολης, η Τσιμισκή είναι φορτωμένη και η Βασιλής Όλγας έχει καθυστερήσει σε επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, και τι καλά που είμαστε εδώ. Τα φιλαράκια μας, οι ομορφιές μας, το παρεάκι μας, το ωραίο και σήμερα μέχρι και τις 11. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και πάλι στη δεύτερη ώρα του σοου. Σκατζούλη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Δώσε ένα Viber, ωραίο.
3: 6931-908-908.
2: Να σου λέει τι έχουμε αυτή την ώρα.
4: Λοιπόν, έχουμε έρευνα για το αν επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις σας τα διαφορετικά ωράρια ύπνου μεταξύ των συντρόφων. Έχουμε τα κουτσομπολιά μας, έχουμε το Χαμπίβι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν το ροπιταγή αξίας 50 ευρώ στα TGI Fridays, το ανέκδοτο της ημέρας και τις σειρές που έχουν ξεχωρίσει το Σεπτέμβριο.
2: Έχουμε και τον χορηγό μας, τα Mosaic Stores, γιατί η σχολική χρονιά είναι σε full mode και οι ανάγκες δεν τελειώνουν ποτέ, παιδιά, έτσι ξέρετε. Στυλό, μολύβια, τετράδια, κασετίνες, μπράβο, ήδη γραφείς, ατζέντες, ήδη οργάνωσης και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε, αγαπημένοι μου, εμείς και οι μαθητές.
4: Εκεί θα τα βρούμε, ναι, όλα, στα Mosaic Stores Βασίλη, με τεράστια ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Και τώρα οι αγορές σου έχουν και μπόνους, γιατί με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω, παίρνεις δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου.
2: Την οποία θα την εξαργυρώσουμε μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία αγορά στα Mosaic Stores στην Ελευθερίου Βενιζέλο 12. Είναι κέντρο, έτσι. Είναι
4: βέβαια
2: εκεί στη Μητροπόλεως στη γωνία, αλλά και στον Εύωσμο 28 Οκτωβρίου 16. Τα Mosaic Stores είναι για τις έξυπνες αγορές μας και πάμε εκεί για όλα. Καλημέρα στο Ελενάκι μας, το γλυκό που είναι εδώ και σήμερα και ευτυχισμένη γιατί είναι Παρασκευή. Καλημέρα και στην Ατζελίνα μας. Καλημέρα τέλος και στο φίλο μας τον Νικόλα. Κουκλάκια μου, είμαστε και σήμερα. Αχ, να μας πιεις το ποτήρι εδώ. Σκάτς,
3: έλα.
2: Καφέ.
3: Τώρα πες

0: να μην ξημερώσει. Άρα Γιωργάρα, σε χάσαμε αγόρι μου. Τώρα δεν ξέρω, με έφτιαξε αυτό το τραγούδι πάρα πολύ, το Die With A Smile. Και μου ήρθε στο μυαλό το απόψε να συνορευτώ.
1: Άκου τώρα.
0: Γιατί είναι και τα δυο ψήσει που τραγουδάνε.
1: Ψυχοπονιάρικα.
0: Τον αγαπά τον άλλον.
1: Τον αγαπά.
0: Δεν λες απλά ότι είσαι μαζί του. Τον αγαπά, τον λατρεύει. Είσαι ερωτευμένο. Θέλει να είσαι δίπλα του, να κουμπά την επιδερμίδα του, να τρελαίνεσαι. Μαζονάκι, μαζονάκι, τι μα έχει κάνει στη ζωή. Αχ, τέλο πάντων, πάμε στα δικά μα τώρα.
1: Και δεν φτάνει αυτό, Βασίλη. Σου φέρνω εγώ και την έρευνα που λέει επηρεάζεται η σχέση. Αν άλλη ώρα κοιμάσαι εσύ, άλλη ώρα κοιμάται ο σύντροφός σου, η σύντροφός σου.
0: Δεν ξέρω, για πες.
1: Πολλά ζευγάρια πηγαίνουν για ύπνο διαφορετικές ώρες λόγω προγράμματος ή αντοχής, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι,
1: είσαι,
0: ναι,
1: έχεις,
0: ναι,
1: τον ακούραστο. Η άλλη θέλει να κοιμηθεί. Τι να κάνουμε.
0: Έχουμε μπλέξει.
1: Η ποιότητα της σχέσης, σύμφωνα με το sex therapy, στον Μπαράτζ, δεν έχει να κάνει με το ωράριο. Δηλαδή, το θέμα είναι να ψάχνεις τον άλλον μέσα στη μέρα. Να προγραμματίσεις να συνευρεθείς μαζί του σε μία ώρα που θα είναι και αυτός λειτουργικός.
0: Ναι!
1: Και να δημιουργήσετε έναν ασφαλή χώρο συναισθηματικής επαφής.
0: Έχετε παιδιά, για παράδειγμα, πότε έχουν φροντιστήριο τα παιδιά?
1: Εκεί.
0: Εκείνη την ώρα.
2: Ετοιμαστείτε,
0: μοσχοπληθείτε.
1: Άλλωστε, υπάρχουν λέει, πολλά ζευγάρια τα οποία μπορεί να ξαπλώνουν μαζί, αλλά να πιάνουν τα κινητά τους και να, να μην υπάρχει σύνδεση.
0: Δεν μου αρέσει αυτό καθόλου.
1: Ενώ εσύ το έχεις στο νου σου, λες, αχ, να το βρω το κορίτσι μου, να πάω λίγο να το πιάσω.
0: Όλη μέρα στο νου μου το έχω.
1: Είδες. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα για εμάς κυρίως που έχουμε διαφορετικά ωράρια.
0: Κυρίες μου, είστε τόσο ωραίες. Πώς να σας βγάλουμε από το μυαλό μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που είναι εδώ. Καλημέρα στην Αγάπη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ναι, επιτέλους Παρασκευή. Και στο μαράκι μας που μας ακούει και σήμερα. Μόνο friend, όχι μόνο καλοκαίρι. Όχι, αγάπη μου, σήμερα θέλω με ζεστό. Γιατί σαν κάτι να νιώθω, φίλες Κατζόκυρε.
2: Το παραγγείλαμε ήδη.
0: Το παραγγείλαμε ήδη, να ξέρετε. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Λίγο worth it θέλω τώρα για να το κουνήσουμε μετά από το μεράκι που μας έβγαλαν αυτά τα δύο τραγούδια. Τι ωραίο μεράκι μας έβγαλαν. Και έρωτα.

0: Και μας ρωτάει ένας φίλος εδώ στις εκπομπές, το είπα και στην Άνση έξω. Αν κοιμούνται μαζί σου, λέει, τα παιδιά, τι κάνεις? Και είπαμε στο βαθύ ύπνο, παίρνουμε το κορίτσι μας και πηγαίνουμε στο σαλόνι. Και η Νάνση είπε και κλειδώνεις. Δεν κλειδώνουμε τα παιδιά μέσα. Μην υπάρχουν κανένα πρόβλημα.
1: Μου κάπως θα τα κλείσεις.
0: Είπαμε και εσύ, τι όρεξη είναι αυτή. Το κλειδώσκω όλο το παιδί. Με τι όρεξη ξυπνάζει.
1: Στο μπάνιο μπορείς.
0: Βάζεις ένα σκαμπό. Ακούω, βάζεις ένα σκαμπό μέσα. Βάζεις έτσι. Το οποίο το ακούς θόρυβο, ρε παιδί μου, όταν θα
2: ανοίξει.
0: Κάποιο θα πάει να έρθει. Και άμα σε πιάσει ξαφνικά, ενώ πρέπει να έχει πάντα συντόνη κουβέρτα δίπλα για να σκεπαστεί. Αν σε πιάσει ξαφνικά, ξέρει τι λε. Παιδί μου, τι ωραία εδώ κάνουμε με τη μαμά τα εκβοντό. Γυμναζόμαστε γιατί αυτό θα το πιστέψει.
1: Ελληνορωμαϊκή πάλι.
0: Άμα είναι μικρό θα το πιστέψει. Εντάξει, ναι.
2: Ρε τι τραβάτε και εσείς κορίτσι.
0: Φίλε,
2: μετά ξαφνικά.
0: Γι' αυτό βγήκε και το σύριαλ και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τι τραβάμε, δεν μπορούσα να φανταστείς τι τραβάμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο σκατζούλι.
2: Λοιπόν, τον αναφέραμε κάποια στιγμή εχθές, Βασίλη. Έλα. Και είναι το μόνο άτομο που ήξερες από τα τηλεπαιχνίδια.
0: Ποιον?
2: Ντάνος.
0: Ντάνος. Ναι, τι να ξέρω, λοιπόν, ποιον να ξέρω, αγόρι μου τώρα.
2: Γι' αυτό θα σου
0: το
2: πω.
0: Το Σκίτσα, πώς το λέγατε χθες.
1: Σκίτσα.
2: Ο Γιώργος Αγγελόπουλος έκλεισε 3 χρόνια με τη σύζυγό του, 3 χρόνια γάμου.
0: Να ζήσουν τα παιδιά.
2: Και έγραψε 3 χρόνια τρογόμαστε.
0: Τρογόμαστε.
1: Τρία χιούμορ.
2: Χιούμορ μάλλον έκανε.
1: Λυκούλης.
2: Και της πρόσφερε 9 τριαντάφυλλα κόκκινα.
0: Μπράβο.
2: Και ένα λευκό.
1: Γιατί, τι είναι αυτό, είναι κάτι?
2: Αυτό λέει σημαίνει για μας ότι 3 χρόνια τρογόμαστε.
0: 9 και 1
1: λευκό. Και ένα τι σημαίνει.
2: Ναι, δεν ξέρουμε, δεν είναι συνάντηση.
0: Πάρ' τον ένα τηλέφωνο τον Τάνα, τον είχες και αυτόν μια αγάπη κάποτε.
1: Τον είχα πολύ αγάπη.
0: Πόσα σάλια έχεις φοβεί για τους
1: τον
0: άντρες?
1: Τον έχω δει κιόλα, συσκιάθω.
0: Δεν πιστεύω να πήγες να κουμπίσεις τα μπράτσα του, σε έχω ικανή.
1: Όχι ρε παιδί μου.
0: Το ήταν τυχαίο της Αλίκης Φουγκιουκλάκη.
1: Έκανε ότι πνίγομαι. Ήταν έμφυτο. Γιατί τον είδα στη θάλασσα να έρχεται και έκανα ότι πνίγομαι.
0: Τέλος πάντων, να μιλήσω για το πώς πνίγεσαι μερικές φορές. Έλα, πες.
2: Πάμε τώρα και στον τραγουδιστή Νίκο Απέργη, ο οποίος σε μια συνέντευξη.
0: Τι φάτσα έχει αυτός? Να σου πω κάτι, ασχολιάσουμε λίγο τη φάτσα του. Άμα αρέσει τον Μπένι Μπλάνκο. Αυτός έχει φάτσα τραγουδιστή.
2: Εντάξει, δεν έχει.
0: Αυτός είναι δεξιός ψάλτης σε χωριό εκεί, σε συνοικία κοντά στα Φάρσαλα.
2: Ένα πάρα πολύ καλό έτσι, παιδί αυτό.
0: Μα αυτό δεν σου λέω. Δεν μπορώ να πετάξω λουλούδια και να πιω ουίσκια με αυτόν. Δεν μπορώ, ρε φίλε.
1: Λοιπόν,
0: παιδιά, αυτό θα παίρνει. Αγόρι μου, εσύ για άλλα πράγματα. Έλα.
2: Σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες στο Happy Day, δήλωσε ότι είναι αρρωστοφοβικός. Και η τσάντα του είναι γεμάτη με φάρμακα. Έχει, λέει, ένα κινητό φαρμακείο επάνω.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο στη ζωή, να ξέρετε.
2: Η γυναίκα μου, λέει, με κοροϊδεύει διαρκώς, αλλά το έχει δεχτεί, το έχει συνηθίσει.
0: Ναι.
2: Στην τσάντα μου θα βρεις πάρα πολλά φάρμακα. Για το κεφάλι, για
1: το στομάχι.
2: Για το στομάχι, για τα μάτια.
0: Βάλιστα.
2: Υπόθετα, ό,τι θες τα πάντα.
1: Υπόθετα, αποκλείδενε.
0: Εγώ μάθαμε και πες μου και την είδηση που έμαθες για τον Αντώνη τον Ρέμο που θέλει να μηνύσει μια YouTuber.
1: Λοιπόν, είναι μια influencer.
0: Α, influencer, ναι, μπράβο.
1: Δεν ξέρω εγώ τι, με μαντήλα θα τη δείτε.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είπε ότι είχε πει ο Ρέμος όταν ήταν εν ζωή ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, που τον είχαν ερωτήσει ότι είχε πολλά σκοτάδια ο Γιώργος.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να τα λύσει.
0: Και αυτή τι είπε?
1: Και αυτή είπε, εσύ Αντώνη μου δεν είχε σκοτάδια το 1995 πότε που νοσηλεύτηκες και η μαμά μου ήταν νοσηλεύτρια τότε που σου έγινε εισαγωγή στο νοσοκομείο. Μήνυση κάνει
0: έτσι
1: ο Αντώνης Ρέμος.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει άμα έχει στοιχεία να τα προσκομίσει.
0: Τι στοιχεία αλλιώς... να έχει, ρε ξάδερφε, μετά από 20 χρόνια. Τέλος πάντων.
1: Μια φωτογραφία δεν έβγαλε μαμά του. Εδώ ο άνθρωπος πέθανε, ο Μαζωνάκης, και η γιατρός τον έβγαζε φωτογραφία. Η άλλη δεν έβγαλε μια φωτογραφία του Ρέμου. Αν.
0: Τι αν τώρα.
1: Αν.
0: Ήξερε θα τρελαθεί η κόρη της και λέει τέτοια πράγματα μετά από 20 χρόνια, βρε κορίτσι μου. Jonas Blue, Edge of Desire, καλημέρα, κουκλάκια μου.

0: Αν έχετε χρόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, κάντε έτσι μια βόλτα έτσι κάπου να περάσετε όμορφα, γιατί θα αρχίσει μετά να σκοτεινιάζει. Να. Αν και είπαμε ότι δείχνει λίγες βροχές για το Σαββατοκύριακο, ελπίζουμε πως δεν θα γίνει αυτό. Τώρα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς όλους έτσι να δούμε από κοντά το αγαπημένο μας συγκρότημα πάρα πολύ. Να κάνουμε επίσης και μια βολτίτσα στο πάρκο, τσέπης της γειτονιάς μας με την παρεούλα μας την όμορφη, αλλά και μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι μας.
1: Και όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Και για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ είναι οι δικές μας, δεν είναι οι δικές της. Μπείτε στο day.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Θα μάθουμε περισσότερα και από την Ξένια για τους παντρεμένους που έχουν ψυχή, αφού πούμε πρώτα ένα γεια στον Αντώνη μας. Η Ξένια λέει 18 χρόνια, λέει, δύο παιδιά, βαρέθηκα το πλυντήριο. Καλημέρα.
2: Μόνο αυτό, μόνο αυτό τη νοιάζει καημένη.
0: Εγώ κατάλαβα, για να δείτε ότι το μυαλό μου δεν είναι φυσιολογικό, το κάνει στο πλυντήριο με τον άντρα της. Αυτό κατάλαβα στην αρχή, αλλά μάλλον εννοεί βαρέθηκε να βάζει πλυντήριο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν λέγαμε ότι να πηγαίνει στο σαλόνι και τα λοιπά.
1: Ναι, και εγώ είπα να πας στο μπάνιο.
0: Ναι,
1: και οπότε πας στο μπάνιο, πάνω στο πλυντήριο, τα κατάφερα.
0: Ξένια. Είναι αυτό τελικά, έτσι.
1: Τι είναι τελικά, Ξένια.
0: Βαρέθηκες να βάζεις ρούχα. Αυτό εννοεί.
1: Το πλήσιμο.
0: Καλημέρα στον Αΐτο, καλημέρα στην Μένη, καλημέρα στην Φροσούλα μας, αλλά και στον Γιώργο. Τι θέλεις να πεις, φίλε μου?
2: Γιατί αν είναι το άλλο, είναι πολύ σεξι γι' αυτό.
0: Φτιάχτηκες εσύ. Λοιπόν, σάλια, ιδιάσατε, ξέρω. Πάμε λίγο στο σκάτς να μας πει την κίνηση.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικού.
2: Λοιπόν, περιφερειακός είναι δύσκολα τα θεματάκια.
0: Τι
2: εκεί
0: γίνεται πάλι εκεί?
2: Ένα κόλλημα Πολύχνη, ένα κόλλημα Τριανδρία, και εσείς που κινήσετε δυτικά πρέπει να περάσετε και από ένα ατύχημα από εκεί. Πάμε τώρα, Τζον Κένεντι, Πουρνάρι γεμάτο, χαμός. Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει επίσης. Εθνικής Αντιστάσεως είχαμε νωρίτερα αρκετή κίνηση.
0: Ναι.
2: Τώρα βλέπω κίνηση Βασιλής Σόλγας πριν την ανάληψη την εκκλησία.
0: Μπράβο.
2: Πάμε τώρα, Βασιλής Σόλγας την είπαμε, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία Αγίου Δημητρίου. Το κέντρο είναι πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα. Προβλήματα έχουμε εκεί στο λιμάνι στη Σαλαμίνος και στην 26η Οκτωβρίου. Και στη Λαγκαδά τα θεματάκια είναι δύσκολα στο ύψος της Νεάπολης για το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο.
0: Τις Παρασκευές, ξέρετε παιδιά, τις ζηλεύω πάρα πολύ. Τους ανθρώπους που έχουν χρόνο το πρωί και πίνουν ένα ωραίο καφέ και βλέπουν το Θερμαϊκό εκεί στο κέντρο.
1: Ωραίο, στα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Και μερικές φορές και μόνοι τους. Τι ωραίο, έτσι πας, αράζεις, πίνεις το καφεδάκι σου, κοιτάς το Θερμαϊκό, Λευκό Πύργο εκεί στο λιμάνι δεξιά. Τι όμορφη
1: ναι,
0: εικόνα.
1: Άμα πιάνεις δουλειά 9 ή 10,
0: ναι,
1: προλαβαίνεις.
0: Και όχι, και να μην πιάνεις δουλειά καλύτερα θα έλεγα.
3: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων. Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Μυρίζει λουκουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
7: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ! We play the hits.
12: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Έχεις κάνει αγάπη μου, μπράβο, στη δεύτερη καριέρα σου. Σήμερα τραγουδάει και η, όχι σήμερα, αύριο η Βύση, και λένε για πολύ βροχή, γίνεται κάτω κόλαση. Στην Αθήνα ασχολούνται όλοι για το αν θα βρέξει ή όχι, δεν θα βρέξει
1: το
0: στην
1: Άνα
0: τη Βύση. Τα μισά κανάλια μιλάνε γι' αυτό. Και βγαίνουν
2: οι όλα.
0: Ναι, μη σου πω όλα, σωστό. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ήτο, ο οποίος λέει: πας συχνά βόλτες, αλλάζεις δωμάτια και δεν βαριέσαι, για το θέμα που λέγατε πριν. Χρόνια πολλά στη Φρόζο και σε όλες τις εφροσύνες που γιορτάζουν σήμερα. Το ξέχασε, λέει η Νάνση, δεν το είπε σήμερα. Καλημέρα στο Στελάρα. Είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Θα πούμε σε λίγο τι λέει και αυτός, ως έμπειρος άνδρας πατρεμένος με τρία παιδιά. Και στον Τζον. Τι όχ.
2: Θα αρχίσουμε τώρα αυτά.
0: Δεν
2: που το κάνει ο κάθε παντρεμένο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ιδέες δίνουν οι άνθρωποι για να σώσουν τους άλλους. Έλα λίγο.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι σήμερα θα ερμηνεύσουν ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα.
1: Χαμπίμπη, Γιάλα.
2: Χαμπίμπη, Γιάλα.
0: Και επειδή ήταν Παρασκευιάτικο, είπαμε ή θα βάλουμε τσιφτετελάρα να γίνει κόλαση, να κάψουμε τα κορμιά μας από το χορό, ή θα το παίξουμε τράπερ. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, η επιλογή ήταν τους Cats αποκλειστικά, γιατί του είχε λείψει. Γιατί θέλουμε σήμερα να τραγουδήσετε και να κερδίσετε 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays, τραγουδώντας Mad Clip και Ελένη Φουρέιρα.
3: Γιατί μπορεί να θέλει να είμαστε μαζί.
0: Και φυσικά, που είναι Παρασκευή, η εκκίνηση δίδεται από τον φίλο μου τον Χαμπίμπη.
1: Γιατί μπορεί να θέλει να είμαστε μαζί. Μπορεί, απέχει από τη σωστή στιγμή. Μπορεί να θέλει να με εκδικήσει. Γιατί μακριά μου όμως δεν μπορεί.
0: Τηλεφωνήστε εσείς στο 2310-232-908. Ενώ ζεσταίνει τις φωνητικές χορδές και η Γιάλα. Τηλεφωνήστε γιατί έχουμε TGI Fridays 50 ευρώ δωρεάν επιταγή. Κοίταξε πως κουνιέται. Κουνιέται πριν ξεκινήσει. Κουνιέται πριν ξεκινήσει. Πώς κάνουν αυτοί οι σπρίντερ που ξεκινάνε, που κουνάνε, ζεσταίνουν τη μέση των ατόμων κτλ. Κουνιέται τόση ώρα να δεν έχει ξεκινήσει. Λοιπόν,
4: γιατί μπορεί να θέλει να είμαστε μαζί. Μπορεί, απέχει από τη σωστή στιγμή.
0: Αυτά και πολύ που και πολύ είπες. Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Βγείτε στον αέρα, δυο θα βγάλουμε στον αέρα, έτσι, για να διεκδικήσετε το δώρο μας. Πάμε την TGI Fridays, Νάνση μου.
4: Θα πάμε και θα φάμε απολαυστικές γεύσεις.
0: Ναι.
4: Πιάτα λαχταριστά, τα οποία μαγειρεύονται την ώρα ακριβώς που τα παραγγέλνεις.
0: Ακριβώς.
4: Και υπέροχα cocktails.
0: Οπότε σας περιμένουμε. Δεν βλέπω να χτυπάει το τηλέφωνο. Λέτε να είναι δυσκολάκι το του Mad Clip το τραγούδι. Δεν νομίζω. Προσπαθήστε.
4: Δεν είναι,
0: πείτε το με τον τρόπο σας. Μην μου αγχώνεστε. Deep. Έχουμε ξαναπεί ότι μερικές φορές όταν δεν μπορείς να το ερμηνεύεις σωστά, κάνεις και το χαβαλέ σου. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, αγάπη μου, όνομα.
5: Σοφία.
0: Σοφάκι μου, δώσ' το με το δικό σου στυλ. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις πάντα με το ρυθμό. Σε ακούμε με μεγάλη προσοχή. 3, 2, 1, πάμε!
5: Γιατί μπορεί να θέλει να είμαστε μαζί. Μπορεί να απέχει από τη σωστή στιγμή. Μπορεί να θέλει να με εκδικήσει. Γιατί μαγιά μου όμως δεν μπορεί.
4: Μαγιά σου!
0: Μαγιά σου, κουκλάρα μου, μαγιά σου. Αν δεν χτυπήσει άλλο τηλέφωνο, έχεις πάρει το δώρο. Θα κλείσω εγώ τη γραμμή σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας. Ή μπορεί κάποιος να στείλει ένα γρήγορο Viber, αν είναι από τα ντροπαλά παιδιά. Ενώ ετοιμάζουμε τη ροκ μπάντα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, εκεί θα πάμε και θα απογειωθούμε σήμερα με τους Guns N' Roses. Που άκουγα χθες ένα άλμπουμ τους και θυμήθηκα ότι έχουμε καιρό να τους μεταδώσουμε. Sweet Child of Mine. Έτοιμη!
6: Η ροκ μπάντα στον Zoo 90,8.
1: Αυτές τις συναυλίες, όχι ανάβεις.
0: Το σταθερό λέει δεν βγάζει κλίση.
4: Το δικό μας.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί δεν βγάζει κλίση. Γράψτε εδώ στο Viber, Άλεξ, για να ψηφίσουμε σε λίγο.

0: Μιτσίκο. Η κομματάρα η μεγάλη. Πάμε στη γραμμή τη δεύτερη για να δούμε ποιος θα κερδίσει σήμερα το δώρο μας. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι, όνομα.
1: Αλέξανδρε,
0: δεν σε ακούω ζωντανό. Λίγο σε θέλω ζωντανό να το ρίξει το τραγούδι του ΜΑΤ, του κλιπ, του συγχωρεμένου. Είσαι έτοιμο.
1: Εννοείται.
0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Μπορεί, γιατί μπορεί να θέλει να είμαστε μαζί. Μπορεί, μακριά μου όμως δεν μπορεί. Γιατί.
0: Γιατί. Γιατί,
2: γιατί μπορεί.
0: Πού είσαι, χάθηκες.
1: Μακριά μου όμως δεν μπορεί.
0: Γιατί. Φιλαράκι μου.
1: Μα ψάχνει τη σωστή στιγμή.
0: Με τη λέει και τραγουδάς. Σταματάς, ξεκινάς, σταματάς, ξεκινάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το όνομα είπαμε.
2: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρος. Αλέξανδρος. Καλημέρα, αγόρι μου γλυκό. Να είσαι καλά. Δεν του βγήκε όπως το περίμενε. Δεν είχε κάνει σωστή πρόμα. Σαν και σένα. Έτσι, έτσι, ναι. Το δυσκόλεψε. Εγώ θα ψηφίσω το κορίτσι μας. Δυστυχώς ο Αλέξανδρος δεν με γέμισε. Περίμενα να είναι πολύ σκληρός όπως τον ακούσαμε στη γραμμή, αλλά δεν.
3: Εσύ. Εγώ θα ψηφίσω τον Αλέξανδρο για την προσπάθεια.
0: Προσπάθησε
3: του.
0: Πάρα πολύ.
3: Πολύ προσπάθησε.
0: Να μπορέσει να βγάλει τη γραμμή από εδώ, από εκεί κτλ. Τελικά τα κατάφερε, βγήκε στον ένα, δεν τα κατάφερε αλλιώς. Τώρα ο Σκάτς πρέπει να πάρει την τελική απόφαση.
2: Και εμένα ξέρεις γιατί μου άρεσε η προσπάθεια του Αλέξανδρου. Πήρε ο καημένος, δεν είχε καλή γραμμή, ξαναπήρε.
0: Ναι.
2: Αλλά

0: Εσύ στην ταινία και η μαμά και ο παπάς πρέπει να συζητήσουν κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ε, είναι τέλειο, το έχω κάνει. Πιάνει. Πιάνει, μπράβο. Σωστός. Σωστός.
0: Το παιδί έβλεπε έξω και εσύ μέσα κουτουπονόσασταν.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ούλα μου χάθεις, μάνα.
1: Δυνατά, τέρμα.
0: Μάνα, είσαι εσύ.
1: Minions,
0: είσαι εσύ, μάνα. Καλημέρα. Καλημέρα στην ζωή μας που είναι εδώ μαζί μας. Έχω δύο παιδιά και είμαι παντρεμένη 35 χρόνια. Πολύ ωραία είναι όταν τα παιδιά έχουν δραστηριότητες. Τα πας και γυρνά σπίτι άνετη με τον σύζυγο και γίνεται χαμός. Καλημέρα στον Τζονάρα μας.
1: Μην ξεχάσεις μετά να πας να το πάρεις.
0: Καλημέρα στην φίλη μας την Δήμητρα και την Καλυψώ τώρα εδώ. Παιδιά, είναι πραγματικά από τα ομορφότερα σόλο. Καλημέρα όλη μέρα Παρασκευή. Και αυτό δεν το κόψαμε το σόλο από τους Guns and Roses. Καλημέρα και στην Μένη μας. Τον πεθάρατε λέει το Σκάτς. Κυκλοθυμικό, ψυχασθενή το καημένο. Ξέρει αυτός γιατί τα λέμε. Γιατί μία μας έλεγε μα αρέσει αυτός, μία ο ένας, μία ο άλλος. Ξέρει αυτός, γι' αυτό γελάει. Καλημέρα στη Χρύσα. Φουλ νοσηλεία και σήμερον. Και έχουμε ανέκδοτο.
2: Έχουμε.
0: Έλα τα γόρι μου.
2: Λοιπόν, εχθές ήμουν στην κουζίνα.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή άνοιξα το ντουλάπι της κουζίνας και είδα ένα σκεύος να χορεύει ζεϊμπέκικο.
0: Τι είπες ρε φιλαράκι?
2: Ήταν ο λεμονοτσίφτης.
1: Ωραίο. Ωραίο.
0: Δεν είναι μόνο τσίφτης.
1: Τέλειο, τώρα που είσαι και νοικοκύρης.
0: Έστειλε και ο Άλεξ που έπαιξε, Νάρση μου. Παιδιά μεταξύ μας και εγώ στη Σοφία θα το έδινα. Λέει, το είπε πολύ καλά. Τέλεια, να μου αρέσουν, γι' αυτό μου αρέσουν οι ακροατές. Γι' αυτό μου αρέσει και ο Δουλευταράς, να σας πω εγώ για εσάς. Που θέλουμε να βάψουμε το σπίτι μας. Χρειαζόμαστε ηλεκτρολόγο, χρειαζόμαστε υδραυλικό. Μην ψάχνεις τώρα τηλέφωνο. Μην ρωτάς δεξιά-αριστερά. Γιατί στον Δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις τον καλύτερο. Επιστρέφουμε με την τρίτη ώρα του show, μη φύγετε.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Pansik. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pansik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
12: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
10: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
13: Zoo News. Χωρίς νερό για τρεις ώρες θα μείνουν σήμερα σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τις 9 έως τις 12 λόγω εργασιών. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε διόρροφο κτίριο στην Πλάκα. Πρόκειται για παλιό κτίριο απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου 2. Σφοδρή επίθεση κατά του Κατάρ και της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και με πολιτικό γάμο παντρεύτηκαν στην Τοσκάνη ο Νταμιάνο Ντέιβιτ και η Ντόβ Κάμερον μετά από 3 χρόνια σχέσεις.
14: Καιρός.
13: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις βραδινές ώρες. Αναμένονται σήμερα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
14: Κίνηση.
13: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Τριανδρίας. Η Λαγκαδά είναι φορτωμένη στο ύψος της Νάπολης και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: That's right, girls and boys. Εδώ είμαστε και σήμερα. Κουκλάκια μου επικίνδυνα, ξέρετε ότι σας αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Γι' αυτό σας έχουμε πολλά δώρα σε αυτή την εκπομπή. Ένα από αυτά έρχεται καθημερινά στις 10 παρα 20. Είναι το Beat the Bomb της νέας σεζόνας, 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Έτσι, η σύγχρονη επιλογή για τον επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και πώς παίρνουν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, Σκατζόχυρε?
2: Μέσω Viber ο διαγωνισμός έχει ήδη ξεκινήσει στο 6931-908-908. Γράφετε βόμβα ελληνικά ή bomb στα αγγλικά, όνομα, επίθετο, ηλικία και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση μέχρι τις 9 και 20 οι συμμετοχές.
1: Τέλεια. Και σε αυτή την ώρα, εκτός από το Beat the Bomb, τι άλλο έχουμε,
3: Λανσούλα? Λοιπόν, έχουμε γιατί οι boomers χρησιμοποιούν αποσωπητικά. Έχουμε πράγματα που θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
3: Έχουμε και το στοίχημα και μια ερευνούλα για τη house μουσική που έρχεται εκεί μεθαύριο, Λαν, σήμερα.
1: Και house μουσική έχουμε και εδώ με Hugel και Altran, moving to the sun.

0: And Cry For You, The Weekend στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι, που έχει πολύ καλή διάθεση και σήμερα. Να συναντήσει και τον Ζόχς Μουνιέ στο ατελιέ του στη Λάρισα. Ζόχς, άρα μου, καλημέρα.
1: Αχ, αγάπες όμορφες, τι μου κάνετε?
0: Πού είσαι εσύ, βρε, είδωλο της μόδας και της λαρισαϊκής κοινωνίας?
1: Έτσι είναι, Βασίλη μου, τι τίτλος είναι αυτός, καλέ, που με έδωσε.
0: Αχ, καλέ, τι νόμιζες εσύ, αφού ξέρεις ότι σε λατρεύουμε.
1: Αχ, και εγώ σας αγαπώ, γι' αυτό πάντοτε φροντίζω και το καλύτερο για εσάς.
0: Έχεις πάρα πολλά φιλάκια από τη Θεοδώρα, που είναι πολύ χαρούμενη που σου αλλάξαμε την ώρα, γιατί και κάπως έτσι μαθαίνει και περισσότερος κόσμος. Σε βγάζουμε τέτοια ώρα και μπορεί να σε ακούσει πριν φτάσει, λέει, στη δουλειά της.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και εμένα, να ξέρεις, με βόλεψε τώρα.
0: Α, σε βόλεψε, σ' άρεσε.
1: Βέβαια, μου άρεσε.
0: Μου κάνεις γκρίνιες. Έλεγες, θα είναι βουλωμένη η φωνή μου και τα σχετικά. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα,
1: λοιπόν,
0: τι έχουμε?
1: Λοιπόν, κοριτσάρες μου, αγάπες μου, όμορφες, Σαββατοκύριακο κοκοτεύει. Θέλω να δούμε λίγο πιο διαφορετικά, λίγο πιο όμορφα, πιο στιλάτα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα σας προτείνω 4 στυλ από μύδι φουστίτσες.
2: Α, τι ωραία!
1: Έτσι, ενάσι μου, αγαπημένες, λατρεμένες σας. Πάμε, straight fit.
2: Θέλω.
1: Φουστίτσα, κομψή,
0: ναι,
1: ίσια γραμμή, ευέλικτη, διαχρονική και έχει και λίγο 90s χαρακτήρα μέσα.
0: Μας αρέσουν οι χαρακτήρες του 90s και του 80s που βάζεις μερικές φορές στις πινελιές σου. Πάμε.
1: Βέβαια, και τη θέλω σε μαύρο χρώμα αυτή.
0: Ωραίος.
1: Πάμε τώρα για άλλες κοπέλες που δεν τις αρέσει τόσο το μαύρο να φοράνε. Υπάρχει η ρόζι φούστα.
0: Ναι.
2: Άντε.
1: Επιστρέφει δυναμικά, Νάση μου, νέα σεζόν. Τις έχουμε δει σε πάρα πολλές πασαρέλες αυτή την εποχή. Φοβερά κομμάτια. Αξίζει να τη βάλετε στο ραντάρ της επιλογής σας.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά το συνδυασμός πάνω πρέπει να είναι πιο σκούρος. Έτσι, ένα μαυράκι θέλω από πάνω. Δεν θέλω να είναι τελείως ανοιχτά, άσπρα και τέτοια.
1: Σωστός.
0: Θέλω να το κλείνει.
1: Αντίθεση.
0: Να το κλείνει.
1: Σκούρο και ανοιχτό. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου, Βασίλη.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, θέλω φουστίτσα λίγκερι, σατενάκι,
0: ναι,
1: έτσι, φοβερές φουστίτσες, σου δίνει μια αβίαστα cool διάθεση,
0: αχα.
1: Είναι πάρα πολύ δημοφιλής και την μπορείς να τη συνδυάσεις και με μποτούλες αυτή την εποχή. Και τέλος, τέλος, οι αγαπημένες μου,
0: τι καλέ,
1: αυτές με τα κεντήματα,
0: πω,
1: με
0: πω,
1: τα κρυσταλάκια επάνω.
0: Κορίτσια σταυροβελονιά σας θέλω, έτσι.
1: Αυτές είναι υπέροχες, φανταστικές και σε χρώμα και σε σκούρο χρώμα και σε ανοιχτό,
0: ναι.
1: Βραδινή εμφάνιση με τα κρυσταλάκια επάνω. Θα είσαι καταπληκτική κουκλάρα.
2: Αχ, Ζόρς, μας έφτιαξες, γιατί έχω έξοδο το Σάββατο το βράδυ και τώρα με έχεις φτιάξει.
0: Λοιπόν, πάλι έξοδο, λοιπόν. Μαρία, εσύ
2: έχω,
0: κάτσε
2: έξοδο.
0: Λίγο σπίτι σου.
2: Θα πάω, Σάκη. Ζόρς, μήπως θες αρθείς?
1: Σάκη.
2: Και σε θέλω.
1: Αχ, πότε τρελαίνουμε, Σάκη.
0: Σταματήστε, τρελές, σταματήστε.
2: Έλα, έλα, Ζόρς, πάρε με μετά την εκπομπή.
1: Εγώ χωράω στο τραπέζι.
2: Βέβαια, εσύ πάντα χωράς.
0: Και πάνω σε βάζουμε, και πάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζόρς μου, την αγάπη μας, πολλά φιλιά.
1: Αχ, θα πούμε τις φιλενάδες μου.
0: Σταμάτα, βρε, τρελάθηκες κι εσύ. Το τρέλανε στο αγόρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, αγάπη μου, γεια σου. Το τρέλανε στο αγόρι. Θα το χαζέψει να μου μετά.
2: Τι να κάνουμε, είμαστε τρελές για το Σάκι.
0: Τρελές για το Σάκι. Θα πας αλήθεια, Σάκι?
2: Ναι.
0: Κουφάλα να μου. Θα έρθει κι ο άλλος?
2: Όχι.
0: Φτούσου! Φτούσου!
2: Θα γυρίσει κουρασμένος από τα ξένα.
0: Κάτσε
2: λίγο να ξεκουραστεί.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom! Κενό, όνομα και ηλικία. If you don't

0: Πού να το ξέρω τώρα, ρε παιδιά, αυτή η γκρουπάρα από τα 80's, ότι θα την έπαιρνε ο Δαβίδο ο Γουετάς το 25 και θα την έκανε τέτοια ρεμιξάρα, την κομματάρα τους, το Forever Young, και θα το χορεύαμε και πάλι. Τι τραγούδι είναι αυτό? Βέβαια τότε δεν το χορεύαμε, διότι ήταν μπαλάντα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Νάνση, τι λες εσύ?
1: Αχ, Βασίλη μου, εκεί που με σκουντούσες τώρα που χτυπιόμασταν εκεί πέρα και κάναμε τις σκολιές μας. Πέσει το κινητό μου κάτω. Σπάει η οθόνη.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα κλάψω όμως.
0: Γιατί να κλάψουμε, αφού έχουμε τη λύση πάντα με την υπηρεσία από τα Fontech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά και εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα αλλά και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ώρα. Νανσούλα μου, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή, γιατί τι θέλεις εσύ πάνω από 48 ώρες.
1: Βέβαια και εύκολα όλα αυτά σε όλα τα καταστήματα. Vodafone, ή ακόμα πιο εύκολα με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο. Τώρα εδώ που είμαι, θα έρθουν, θα το πάρουν, θα το φτιάξουν, θα το γυρίσουν.
0: 12 μήνε εγγύηση και βεβαίως η σιγουριά και μετά από την παράδοση. Περισσότερα στο Vodafone.gr, ή περνάμε από ένα από αυτά τα ωραία καταστήματα της Vodafone και μπαίνουμε μέσα και ρωτάμε. Να σας πω εδώ ότι έχουν μείνει 2 λεπτά ολόκληρα που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να λάβετε μέρος στο Beat the Bomb της ημέρας. Στις 10 παρα 20, Σκατζούλη μου, θα δώσουμε έως 200 ευρώ μετρητά.
2: Σωστά.
0: Από την εταιρεία Δημάκης. Μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός. Έτσι, στείλτε το ονοματάκι σας, Bomb ή Βόμβα, και ενώ όνομα τυπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908, ενώ εγώ πετάγομαι απέναντι στην Ανσούλα.
1: Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας, στην πόλη μας? Θα σας ξεκινήσω από τη βραδιά ερευνητή 2026 στο Noises. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν έτσι τον κόσμο της επιστήμης μέσα από διαδραστικά πειράματα, τεχνολογίες, εφαρμογές. Είναι δωρεάν, παιδιά. Και πραγματικά να πάτε. Έχω πάει σε τέτοιες εκδηλώσεις στο Noises και είναι υπέροχα. Πολύ, πολύ ωραία και για τα παιδάκια σας. Έχουμε το Wall Festival, ένα διήμερο φεστιβάλ με παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική, δίπλα στα βυζαντινά τείχη της πόλης μας, εκεί στο πάρκο Στεργίου.
0: Πολύ μου αρέσει. Πολύ
1: στην Άνω Πόλη.
0: Ναι, ναι. Είναι, και αν δεν έχετε πάει τελευταία στην Άνω Πόλη, να το έχετε στο μυαλό σας μέσα στο δίμηνο να πηγαίνετε μια φορά. Είναι μαγικά, είναι σαν να είσαι αλλού.
1: Επίσης είναι δωρεάν είσοδος και ξεκινάει στις 9 και έχουμε και μια συναυλία στον Πολυχώρο Γουί για σήμερα. Ο θρυλικός τραγουδιστής των Rainbow και Deep Purple έρχεται για μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη κλασικά ροκ κομμάτια στις 9 η ώρα στον Πολυχώρο Γουί.
0: Εντάξει, η Rainbow ήταν συγκροτηματάρα, το Temple of the King, έχει αφήσει ιστορία, δεν ξέρω αν το γνωρίζει καθόλου.
1: Ναι, το ξέρω φυσικά, και να πούμε ότι έχει και πανσέλινο αύριο.
0: Και θα
1: είναι ωραία.
0: Θα είναι ωραία άμα δεν τρελαθείτε. Άμα τρελαθείτε θα είναι δυστυχία. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου.

0: ρυμίσει το αυτοκίνητο, ρουλιάζω αυτό το τραγούδι. Αλληλούια! Και κάνω και το σταυρό μου. Όμορφη, περιποιημένη καλημέρα, ιδιαίτερα στα κορίτσια μας που μας ακούνε και είναι πάρα πολλά και σήμερα. Βλέπω εδώ έτσι στα μηνύματα που στέλνουν. Καλημέρα στην Αμαλία που λέει: μας μερακλώσατε εμάς τους παντρεμένους με τις λύσεις που προτείνατε για να μπορέσουμε να τα κάνουμε σωστά με τα παιδιά στο σπίτι.
1: Και η πράξη τώρα.
0: Είναι και Παρασκευή. Εντάξει, όπως και να το πεις. Καλημέρα και στον Νικόλα, καλημέρα και στον Χριστάρα μας εδώ, ο οποίος λέει ότι συμβαίνει ένα περίεργο πράγμα με το που μπαίνω στο αυτοκίνητο, παίζει ραδιοφωνικούς σταθμούς, λέει. Από τους Αθηναίζους, οι οποίοι δεν βρίσκω για κάποιον να μου αρέσει, αλλά μετά από λίγο αυτόματα συνδέεται με το Android Auto και εμφανίζεται το Zoo Radio και όλοι οι συνάδελφοι έχουν ξετρελαθεί με τις μουσικάρες σας. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε και στην Αθήνα. Φιλιά στην Αλεξανδρούπολη που ακούει η Zoo Radio, επίσης στον Κώστα, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα στο πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα στην Ελένη, στα φιλαράκια μας όλα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Θόδωρη, ο οποίος είναι εδώ, είναι δίπλα μας και σήμερα. Όσον αφορά για εκδηλώσεις, σήμερα το βράδυ λέει στον Δήμο, κάτσε να δω, στον Δήμο Παύλου Μελά, πρέπει να είναι ήδη Αδάμου τώρα και εγώ, φίλε μου Θοδωρή, έχεις δίκιο, έχουν τη λευκή νύχτα και εκεί με την Εβούλα μας, με την Ιβούλα μας μάλλον. Τώρα κυρίες και κύριοι, πρέπει να πεταχτούμε μία βόλτα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
3: με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Ωραία είναι τα θέματάκια μας εκεί έξω στους δρόμους. Έχουν ηρεμήσει οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης μας. Περιφερειακός δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή όμως παραμένουν οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, είμαστε OK. Τώρα η Τσιμισκή έχει τα θεματάκια της. Από Αγία Σοφίας μέχρι Αριστοτέλους, μικρό βέβαια το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Εγνατία Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά είναι τέλεια. Καθώς επίσης και η Λαγκαδά ξεπεράσει και το πρόβλημα που είχε νωρίτερα στο ύψος της Νεάπολης.
0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα. Επιστρέφουμε σε λίγο με Αντρέας από Σόμπρ και φυσικά με το Beat the Bomb της ημέρας. Η κλήρωση έχει γίνει ήδη. Θα δούμε ποιος θα βγει στον αέρα.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
0: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
7: Ποιο μάτς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
18: Good morning, everybody.
19: Good morning, everybody.
20: Good morning, everybody.
17: Γιατί το πάρτι
20: Let's get started.
17: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Σόμπ 36 μετά από τις 9 το πρωινό σόου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης είναι στον αέρα και είναι έτοιμο να μοιράσει μετρητά καθημερινά έως 200 ευρώ μετρητά. Πέρυσι δώσαμε 10.000 ευρώ περίπου, 9.800 κάτι αν θυμάμαι καλά, και φέτος θέλουμε να δώσουμε ακόμη περισσότερα αφού ξεκινήσαμε πιο νωρίς στην ραδιοφωνική μας σεζό. Να πούμε ότι είναι η εταιρεία Δημάκης μαζί μας, η απόλυτη επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, κλιματισμού και βεβαίως ίδρευσης. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Κέλλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Καλά εδώ, δουλειές πριν πάμε για δουλειά.
0: Δουλειές πριν πάμε για δουλειά. Δηλαδή τι γίνεται? Γιατί γίνεται ένας χαμός, με άλλα λόγια.
2: Ακριβώς.
0: Δουλεύουμε και ξαναδουλεύουμε. Μάλιστα.
2: Αυτό. Δεν σταματάμε ποτέ.
0: Αχ, αγάπη μου, σωστό. Ποιος σταματάει. Αφού όταν σταματάμε, λέμε τι έγινε, παιδιά, γιατί σταματήσαμε.
2: Μας φαίνεται και περίεργο.
0: Ναι. Είχαμε 132 συμμετοχές σήμερα στο Beat the Bomb. Εσύ ήσουν το νούμερο 23, το οποίο κληρώθηκε για να παίξει μαζί μας και μου έχεις πει ότι ψιλοξέρεις τους όρους του παιχνιδιού σου. Ξαναείπαμε και εγώ γυνάτσι δύο φορές.
2: Ναι.
0: Οπότε
2: ναι,
0: τώρα πρέπει να διαλέξεις μία από τις τρεις βόμβες, τόσο απλά και όμορφα.
2: Ωραία, θα διαλέξω την τρίτη.
0: Την τρίτη βόμβα θέλει, ναι. Φίλες, κατσόχι ρε.
3: Μπα, όχι, ναι. Δεν μου αρέσει.
0: Δεν του αρέσει η τρίτη βόμβα. Γενικά τις τελευταίες μέρες με 3 και 2 παίζουν οι ακροατές. Ναι. Νάνση μου.
4: Εμένα δεν με χαλάει.
0: Δεν τη χαλάει καθόλου η τρίτη βόμβα την Νάνση. Γενικά αυτά τα δύο παιδιά σπάνια συμφωνούν στο Beat the Bomb. Το ένστικτό τους δεν τους οδηγεί στην ίδια βόμβα.
2: Εγώ δεν θα την άλλαζα, γιατί ήταν και ο αγαπημένος αριθμός του πατέρα μου το νούμερο 3.
0: Οπότε. Είναι συναισθηματικό.
2: Ναι.
0: Ωραία. Δεν την αλλάζει, είναι αποφασισμένη.
2: Δεν την άλλαζα. Ναι.
0: Μάλιστα. Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
2: Είμαι. Έτσι κι αλλιώς παιχνίδι είναι. Και έτσι θέλω να ακούσω εγώ και το ένστικτο αυτό που είχε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Οπότε θα συνεχίσω έτσι.
0: Πολύ ωραία,
2: δεν θα
0: πολύ
2: αλλάξω. Και ό,τι είναι.
0: Ας μείνουμε στο 3 λοιπόν και να σου δώσω 30 ευρώ μετρητά για να μην ανοίξεις την τρίτη βόμβα.
3: Πάλι έχει και 3 μετά.
0: Έχει
3: και
0: 3 πάλι 3 εδώ.
2: Όχι, θα την ανοίξω.
0: Θα την ανοίξεις. Θα την ανοίξει, κυρίες και κύριοι, τη βόμβα. Είναι απόλυτα, πώς το λένε, συγκεκριμένη με την επιλογή της. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Περισσεύουν τα λόγια.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
2: Stop.
0: Δυστυχώς σε πρόλαβε η βόμβα, αγαπημένη μου. Η πολύ καλή βόμβα. Γι' αυτό σας είπα ότι ανοίγετε συνέχεια τη 2 και τη 3 σήμερα. Ήταν η πρώτη βόμβα, η οποία δεν έσκαγε ποτέ. Είχε 200 ευρώ μετρητά μέσα. Ήταν και Παρασκευή. Είπαμε κάποιος τυχερός έτσι να πάρει πάρα πολλά χρήματα. Αν επιτρέπετε, πού θα σταματούσαμε, καλή μου?
2: Στο 70 είχα βάλει ένα όριο, 60 με 70, αλλά μετά δεν ξέρω, όταν παίρνουμε κάποιες αποφάσεις πριν κληρωθούμε,
0: ναι.
2: Μετά λίγο μας πιάνει το άγχος όταν κληρωνόμαστε.
0: Αχα.
2: Και λίγο τα χάνουμε, το χάσα λίγο.
0: Το χάσαμε. Πάντως να ξέρεις, Κέλλη μου, επειδή θα παίζουμε μέχρι και το καλοκαίρι, ότι μπορείς να ξαναπαίξεις μετά από 10 εργάσιμες, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα,
2: καλή συνέχεια
0: μας
2: να έχετε και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Thank you very much. Σκάστη,
3: σε μια κομματάρα του.

0: σιγά σιγά σας βάζουμε στο κόλπο της Μεθαύριολαντ, η οποία έρχεται λίγο μετά από τις 10 κάθε Παρασκευή. Το ένθετο που λάτρεψε η Θεσσαλονίκη από την πρώτη στιγμή που κάναμε πρωινό. Καλημέρα, κουκλάκια μου. Δώσ' μας λίγο πρώτα το στοίχημα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και να πούμε
0: τι?
1: Ότι χθες αδέρφια πήγαμε ταμείο.
0: Όνα σου!
1: Πάλι μας έκασε! Δεύτερο αυτή την εβδομάδα ταμιάκι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, φίλε μου. Για πες.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε.
0: Πού είμαστε, εννοώ σε λεφτά.
1: Τη Δευτέρα αυτά. Θα τι? Κάνω τη σούμα μετά. Μετά την κάνω.
0: Κατάλαβα. Άμα αρχίσαμε από τη Δευτέρα αυτά. Κατάλαβα.
2: Τη Δευτέρα αυτά.
0: Τα τεπελίκια ξεκίνησαν από το Σεπτέμβριο.
1: Κάνω σούμα όλη τη βδομάδα.
0: Έπεσε.
1: Λοιπόν, Τουρκία, Γαλλία το σημείο 2. Σουηδία, Ρουμανία το σημείο 1.
0: Ναι.
1: Και Ιταλία, Βέλγιο. Να βάλει απλά Ιταλία ένα γκολ.
0: Α, τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Με 3 ευρώ που θα ποντάρουμε, εάν γκουν θα πάρουμε 7.
0: Πολλά φιλάκια και στον Τύρναβο που ακούει Zoo Radio. Έλα τα κοκλάκια τα όμορφα και εκεί. Και ο Γιώργος μας λέει για το συνέστημα της Παρασκευής όταν τελειώσει τη δουλειά. Νομίζω λέει είναι καλύτερο και από άδεια. Όχι, θα διαφωνήσουμε εδώ όλοι στο στούντιο. Θέλουμε την άδεια.
2: Εννοείται.
0: Πολύ περισσότερο.
2: Θέλουμε όμως και χάος μουσική, γιατί σύμφωνα με μελέτες, Βασίλη, έγιναν 218 μελέτες σε περισσότερο από 14.000 άτομα με κατάθλιψη. Και ακούστε τώρα το ενδιαφέρον συμπέρασμα. Από όλες τις μορφές άσκησης, ο χορός εμφάνισε πολύ μεγάλη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε σχέση με άλλες ομάδες. Οπότε βάζουμε τέρμα τη χάος μουσική.
0: Που θα παίξουμε κι εμείς σε λίγο, έτσι μετά τις 10.
2: Γιατί να πούμε ότι η έρευνα έγινε με χάος μουσική. Τώρα, σαν πάτε να ακούτε τσιφτετέλη, δεν ξέρω αν θα πιάσει. Οι ερευνητές μελέτησαν έτσι το χορό γενικότερα και βρήκαν ότι με 107 συμμετέχοντες, όλοι σε όλες τις έρευνες είχαν θέματα με κατάθλιψη και μπόρεσαν όχι να κόψουμε τα αντικαταθλιπτικά, αλλά να νιώσουμε καλύτερα.
0: Α, δηλαδή τα χάπια τα παίρνουμε ακόμα. Μάλιστα. Άρα,
2: μην τρέπεστε.
0: Πώς θα λες έτσι. Η σχολική χρονιά τώρα, να σας πω εγώ, ότι ξεκίνησε και ήδη η λίστα με αυτά που χρειαζόμαστε. Συνεχώς μεγαλώνει, γιατί ναι, μεν ψωνίσαμε, αλλά τα παιδάκια μας τα χάνουν. Τα μολυβάκια τους τώρα, ειδικά τα πιο μικρά, κάνα τετράδιο ξεχνάνε. Την κασετίνα την κάνανε ελάστιχο από την πρώτη μέρα. Οπότε τετράδια, στυλό, μολύβια, κασετίνες, είδη γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης, αλλά και η τσάντα μας που θα μας βολέψει για όλη τη χρονιά είναι στα Mosaic Stores και εκεί βρίσκουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για το σχολείο. Σε μια τεράστια ποικιλία, απίθανα σχέδια και χρώματα.
2: Και τώρα, Βασίλη, έχουμε ακόμα ένα λόγο για να κάνουμε τις αγορές μας εκεί. Με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω, παίρνουμε δώρο αξίας 5 ευρώ. Μία κάρτα λοιπόν 5 ευρώ για την επόμενη αγορά μας. Η κάρτα εξαργυρώνεται μέσα σε 30 μόλις ημέρες.
0: Δύο καταστήματα μπορείτε να τα βρείτε στο κέντρο. Το πρώτο στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία και το κατάστημα Mosaic Store στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16. Πάμε για όλα. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στην Ελένη. Το παράκανες. Γιώργο μου, το παράκανες. Λέει, ναι, παιδιά, λέει, όντως το παράκανες. Με την άδεια και την Παρασκευή έχετε δίκιο, καλύτερα η άδεια. Αν σας τηλεφωνήσουν από κάποια εταιρεία μετρήσεων, μην τους κλείνετε το τηλέφωνο. Έτσι θα απαντάτε ότι ακούτε Zoo Radio.
2: Πείτε το.
0: Γιατί αυτό πραγματικά εμάς μας ανεβάζει στις μετρήσεις και χαιρόμαστε. Νιώθουμε πιο υπερήφανοι και είναι και επιτυχία μερικές φορές των ραδιοφωνικών σταθμών. Αν και η μεγαλύτερη επιτυχία είναι που μας ακούτε.

0: το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το!
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Ετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Υγεία. Μίτινγκ.
12: Λογαριασμοί.
11: Συνεργείο.
12: Υγεία.
11: Εθερικά.
12: Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια.

0: μαζί.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το Sound of House επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο όνομα Hotel για το καθιερωμένο και τελευταίο rooftop event της χρονιάς. Αυτή τη φορά παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο line-up με Ηλία Καζάη, B2B, Two Names και τους Residents Nelson X και Delta. Περιορισμένα εισιτήρια διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 698863520. Because music connects people.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Zoo News. Χωρίς νερό για 3 ώρες θα μείνουν σήμερα σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τις 9 έως τις 12 λόγω εργασιών σύνδεσης. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Πρόκειται για παλιό κτίριο απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Σφοδρή επίθεση κατά του Κατάρ και της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και με πολιτικό γάμο παντρεύτηκαν στην Τοσκάνη ο Νταμιάνο David και η Dove Cameron μετά από 3 χρόνια σχέσης.
12: Καιρός.
11: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως βραδινές ώρες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
12: Κίνηση.
11: Κίνηση αυτή την ώρα θα βρείτε μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα 2 ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
13: Σταματήστε ό,τι κάνετε και χορέψτε. Μεθαύριο. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio.
14: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 10 ακριβώς, που σημαίνει ότι αφού είναι Παρασκευή θα γίνει κόλαση με τη house μουσική, θα γίνει κόλαση με τις χορευτικές επιτυχίες που έχουμε χορέψει στα κλαμπ. Τι να πω τώρα, για 30-40 χρόνια παίζουμε και 90s, είμαστε ok, 90s.
11: Και τα χορεύουμε ακόμα.
14: 20s, χάμος, 40 χρόνια. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, στην Γεωργία, στην Χριστίνα, στην Δώρα μας. Καλημέρα στους όμορφους ακροατές μας που μας ακούνε και αυτό το πρωινό. Κάτσε, δώσε λίγο το Viber.
15: 6931-908-908. Μπορείτε να μας στείλετε κάποιο τραγούδι το οποίο θέλετε να ακούσετε στη μεθαύριο. Έτσι και κάποια στιγμή θα το βάλουμε στη λίστα.
14: Αρκεί να μπορέσουμε και να το βρούμε, γιατί κάποια από αυτά που μας στείλετε δεν μπορέσαμε να τα βρούμε. Να πούμε ότι σε αυτή την ώρα έχουμε το σκάτσο στον Νικοκύρη, το κουτσομπ Παπολιώτο. Το ήξερε ότι τι συνάντησε, αλλά και τα ζώδια αλλιώ. Σα έχουμε επικαιρότητα. Οπωσδήποτε θα μιλήσουμε και για την κίνησή μα, αλλά και θα παίξουμε και τα ασύνδετα στι 11 παρα 20 για να κερδίσετε 40 ευρώ δωροπιταγή από τον Μπούφαλα Τζελάτο. Επίση, έχουμε τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που γεννήθηκαν σαν σήμερα.
11: Είστε ζεστοί, παθιασμένοι, προστατευτικοί και ιδιαίτερα δημιουργικοί. Έχετε την ικανότητα να συνδυάζετε την εργασία με την απόλαυση και να βρίσκετε ενδιαφέρον ακόμη και σε καταστάσεις που για άλλους μοιάζουν μονότονες. Θέλετε σε μια σχέση πολύ συνέστημα και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Will Smith.
14: Και βεβαίως μιλάμε για τον δουλευταρά και μας λέτε μερικές φορές ότι okay, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά δεν είναι μόνο αυτά. Στον δουλευταρά βρίσκεται αξιολογημένος επαγγελματίας σε κάθε ειδικότητα. Από ταπετσέρι και συνεργείο βιολογικού καθαρισμού μέχρι και αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Όλα αυτά από τον δουλευταρά. Είστε έτοιμοι?
15: Ναι!
14: Έτσι σας θέλω, Αλάνια μου.
15: Πάμε δυναμώνουμε τώρα.
0: Μεθαύριο Λάντ.
15: Γιατί εγώ του!
14: Λέτε οι τζόκες όταν χωρούν.

0: Καλημέρα στον Μάνο, τον φιλαράκι μας που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Στον Βαγγέλη που περιμένει να ξεκινήσει ο πανικός. Ξεκίνησε, Βαγγελάρα μου. Καλημέρα στην Ελισάβετ. Αναμένουμε για τα ωραία dance τραγούδια σας, παιδιά. Καλημέρα στον Δημήτρη μας που είναι εδώ. Είναι μαζί μας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα, παιδιά, σε όλους και σε όλους εσάς που τρελαίνεστε με τη Μεθαύριολαντ. Καλημέρα στο Σωτήρη, στην Ελπινίκη, στο Χριστινάκη και τον Ισίδρο. Στην Εύα, τρέλανε μας ρεμπιλνάκι, παρασκευιάτικο. Καλημέρα, καλημέρα αγάπη μου. Και η Μαρκησία είναι εδώ, η φιλινάδα μας, φίλε μου Σκάτς. Και ο Νίκος και η Φωτεινή. Όλοι είναι μία παρέα, όλοι είμαστε εδώ με την Μεθαύριολαντ. Όμως πρέπει να πάμε να κάνουμε και δουλειές στο σπίτι κάποια στιγμή, δεν είναι έτσι?
1: Έτσι είναι, Βασίλη.
0: Έλα, γόρι μου.
1: Γιατί οι δουλειές του σπιτιού, από όπως ανέφερες και εσύ, έχουν και τα ατυχήματά του.
0: Και...
1: δηλαδή αυτός που κάνει δουλειές στο σπίτι θα σπάσει και ένα ποτήρι.
2: Μπράβο.
1: Πώς θα μαζέψουμε όμως τα γυαλιά?
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, εδώ θέλει προσοχή. Πρώτα μαζεύουμε τα μεγάλα κομμάτια, προσεκτικά βέβαια, να μην κοπούμε. Και εκείνα τα μικρούτσικα κομματάκια, εκείνες τις αόρατες γυάλινες ακιδούλες,
0: ναι,
1: θα τις μαζέψουμε με ένα ψωμί του τόστ. Απαλά, απαλά, θα κουμπίσουμε κάτω το ψωμί του τόστ.
0: Τι είπες τώρα, φιλαράκι?
1: Βέβαια.
0: Έχεις γράψει ιστορία αυτή.
1: Βέβαια, και εκείνες οι μικρές ακιδούλες,
2: ναι, θα κολλήσουν
1: πάνω στο ψωμί του τόστ και έτσι θα είναι ασφαλής το πάτωμά μας, θα είναι ασφαλής.
0: Θα είναι ασφαλές, ναι, έτσι, για να μην πατήσουμε και χορεπηδάμε σαν τους, πώς λέγονταν, στον Αγιάννη που κάνουν.
1: Γιατί αυτά τα μικρούτσικα είναι και επικίνδυνα.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνα, ειδικά όταν έχεις μικρά παιδιά στο σπίτι και περπατάνε ανέμελα και σου λέει όλα καλά, όλα ωραία. Προσέχουν,
2: λοιπόν, και εγώ σας φέρνω στο ήξερες ότι το εβδομαδιαίο σεξ βοηθάει πάρα πολύ τις γυναίκες να έχουν λαμπερά μαλλιά.
1: Κουκλάρες!
2: Βοηθάει το κολαγόνο στο δέρμα. Υποστηρίζει το κολαγόνο στο δέρμα και το δέρμα σας φαίνεται πιο λαμπερό, πιο σφρίγγυλο, πιο ωραίο.
0: Σταμάτα ρε, κάτσε ρε εσύ που δίνεις και κολαγόνο. Τι πανάθεμάσαι, πώς θα το βρέξεις από τότε που είχε νερό η Σαχάρα?
2: Διπλασιάζεται τα επίπεδα των ιστρογόνων. Να πω σε αυτό το σημείο και να το κλείσουμε, γιατί είναι και Παρασκευή, ναι, ναι, και ασχοληθήκαμε πολύ με το σεξ σήμερα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, αν χάλασε η συσκευούλα σας, υπάρχει υπηρεσία από το Vodafone Tech Service που την κάνει εύκολη, γρήγορη, απλή και σίγουρη, χάρη στην εξειδικευμένη ομάδα. Ξέρετε πώς τους λέμε αυτούς, έτσι? Είναι η Vodafone Tech Heroes. Αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία μα καμία ταλαιπωρία.
2: Και κάθε επισκευή συνοδεύεται και με 12 μήνη εγγύηση για να έχουμε πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες.
0: Περισσότερα στο Vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα της Vodafone. Να καλημερίσω και το φίλο μου τον Μπάμπη. Καλημέρα, παιδιά. Γιατί δεν κανονίζετε ένα Μεθαύριολαντ πάρτι? Να σου πω τώρα, Μπάμπη, ειλικρινά, δεν θα σας πω ότι θα το κάνω, γιατί το λέω εδώ και ένα χρόνο και δεν το έχω κάνει ποτέ. Όταν θα γίνει, θα σας ενημερώσω πού θα γίνει. Καλημέρα στον φίλο μου το Στελάρα που σε θαυμάζει, Σκάτζ Νίκο κύριε. Εντάξει,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αφιερωμένη, λέει, η φοβερή Μεθαύριολαντ στον καλό φίλο και συνάδελφο Τζόνι Ζεφς. Ωραία. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι το ότι το έχουμε χορέψει τόσο μα τόσο πολύ, αλλά είναι ένα θρυλικό dance τραγούδι των 90's, γιατί αυτή ήταν η πρώτη φορά που βγάλανε dance, άντε να πούμε house still. Βγάζανε όλα εκείνα τα αργόπιτα, τα ωραία, τον Ace of Base, All That She Wants και τα λοιπά. Εκεί όμως στις αρχές των 90's είχαν δώσει μια ωραία πινελιά, μια ωραία τελική. Φοβερή μελωδία, απίστευτο τραγούδι.

0: Μεθαύριολαντ. Μεθαύριολαντ.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go.

Βάλτε χρώμα και ρυθμό στη ζωή σας και θα γίνει ακόμη ομορφότερη. Αυτή είναι η Μεθαύριολαν της Παρασκευής με Chemical Brothers.

0: Κόλαση, κόλαση σήμερα. Κόλαση το σόου, αγόρια και κορίτσια. Γίνεται χαμός, ε. Τι έχει γίνει? Έχει γίνει σφαγή. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά σας μηνύματα που έρχονται στο Viber του ραδιοφώνου. Πάμε όμως λίγο να κουτσοπολέψουμε.
1: Λοιπόν, έλα. Η 33χρονη rapper Cardi B
0: τι
1: και ο 27χρονος τερματοφύλακας της Ουντινέζε Μαντούκα Οκογίου, που είναι ζευγάρι αυτή.
0: Ο Μαντούκα Οκογίου.
1: Οκογί.
0: Ε?
1: Ο Γερμανο-Νιγηριανός, μάλλον καλύτερα.
0: Ναι.
1: Έκαναν μια κοινή εμφάνιση μαζί στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου.
0: Τι είπανε εκεί, τι κάνανε, γιατί πήγανε?
1: Ήτανε καλεσμένοι φυσικά του
0: μάλιστα,
1: οίκου και του οίκου,
0: ναι.
1: Περάσαν πάρα πολύ όμορφα, απόλαυσαν λέει τα ποτά τους, χαλάρωσαν,
0: ναι.
1: Και στη συνέχεια συμμετείχαν και στο πάρτι το οποίο ακολούθησε στην εκδήλωση.
0: Η Cardi B δεν μας κάνει τη χάρη να βγάλει καμιά εκρηκτική τραγουδάρα τον τελευταίο καιρό.
1: Και από εκεί.
0: Εντάξει, έχει βγάλει, αλλά εντάξει, θέλουμε κάτι καλύτερο. Καλημέρα. Πώς είναι ο Κογί, αυτός είναι καλός?
1: Ο Μαντούκα. Εσύ
0: που ασχολείσαι, ο Μαντούκα είναι
1: καλός.
0: Μάλιστα. Κοιτάει. Τι κοιτάς, μάλλον.
2: Ωραίος.
1: Τη άρεσε ο Μαντούκα.
0: Έλα ρε κορίτσι. Μια μέρα έλειψε ο άντρας σου. Πότε πρόλαβες και πείνασες? Τι είδη κάθε μέρα σε ταΐζει? Έλα, πες.
2: Πέντε ζώδια αναμένεται να έχουν αυξημένες οικονομικές ευκαιρίες, Βασίλη,
0: ναι.
2: Όσο η Αφροδίτη βρίσκεται στο Σκορπιό, δηλαδή έως στις 25 Οκτωβρίου, καθώς ο πλανήτης της αγάπης,
0: ναι,
2: φέρνει πλούτο και νέες δυνατότητες σε Σκορπιούς,
0: υδροχόους,
2: λέοντες, ζυγούς και κρυούς. Αυτά είναι τα ζώδια που πρέπει να είναι έτοιμα για πραγματική αυθονία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νανουσούλα μου γλυκιά. Αυθονία στις χάους επιτυχίες αμέσως τώρα, αγόρια και κορίτσια, μέχρι και τις 11 εδώ. Να πούμε ότι υπάρχει και Μεθαύρολαντ το Σάββατο το βράδυ, 9 με 10 εκεί στο Dance Experience. Μετά έχουμε και τον Βασίλη Βαρσάμι, μετά έχουμε και τον Agent Greg και φυσικά τον Armand Van Buuren, Σαββατόβραδο.

0: στο υπόγειο, λέει κόλαση. Προσέξτε τι λέει στο ρεφρέν, το ξέρουμε καλώς. Ταν, ταν, ταν, μες στο υπόγειο. Τι έβαλες, λέει, Τόκιο. Τρομερό, τρομερό και φοβερό, θα έλεγα εγώ. Είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου και έχω χορέψει το Tokyo Drift. Καλημέρα στον Θοδωρή, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα τα Αλάνια. Και στον Τζιμάρα μας που μας ακούει δυνατά και αυτό το πρωινό. Πάμε λίγο επικαιρότητα.
1: Σας έχω κάποια νέα για την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί που κατέρευσε το διόροφο κτίριο, απεγκλωβίστηκαν τρεις γυναίκες. Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους. Mm-hmm. Αυτοκίνητα καταστράφηκα. Έχουμε και αυτό από τις μάρτυρες που λένε την εμπειρία τους. Ο θόρυβος ήταν τρομακτικός, περιγράφουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε και φωτιά σε φορτηγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους είναι 29 επιβάτες. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο γκαράζ, εκεί που ήταν τα αυτοκίνητα του πλοίου. Κατά τα άλλα, συνεχίζονται οι έρευνες για το θρίλερ και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε τη Μέθη, έχουμε πολλά πράγματα. Υπάλληλος και την γιατρό.
0: Οκ, okay, thank you very much. Να δω εδώ κάτι άλλο που κάπου το είχα δει, αλλά δεν το βρίσκω. Α, με την Ελένη Μενεγάκη ήθελα να σας πω ότι ταξίδιψε στο Λονδίνο.
1: London, baby.
0: Ένα κεφάλαιο, λέει, κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει. Απόψε έγραψε η παρουσιάστρια. Πλάκα, πλάκα, δεν θα είναι πουθενά φέτος,
1: Όχι, έχει. Και πέρσι δεν πέρσι, ήταν.
0: Ναι, όχι, ενώ δεν έγινε κάτι άλλο. Oh. Τώρα ο Σκάς θα μας πει λίγο για την κίνηση.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Τα πράγματα είναι πολύ ωραία, ειδικά στο περιφερειακό. Δεν αντιμετωπίζονται καθόλου προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Λίγη κινησούλα έχει όμως ακόμη, κρατάει η Κωνσταντίνου Καραμαλή το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή, όλα αυτά είναι τέλεια μέσα στο κέντρο και λίγες καθυστερήσεις έχουμε Φανάρια Βαρδαρίου.
0: Μα το βρήκα αυτό που έψαχνα, Νάνση μου. Η δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μελώνη, του Υπουργού και Υπουργού Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη στην Ιταλία, την έμαθες, την άκουσες?
1: Ναι, ναι, για τις φούστες.
0: Οι γυναίκες με μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Το απαντούν παντού με μίνι φούστες, καυτές και σεξι, Ιταλίδες παντού. Και μέχρι και η Καθολική Εκκλησία τον αποδοκίμασε.
1: Εντάξει, τώρα αυτές δεν είναι δηλώσεις.
0: Μα είναι
1: δυνατόν.
0: 2026. Μακριές φούστες. Δηλαδή, όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά. Έλα, συνήθω.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Μυρίζει λουκουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι.
9: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου 90,8. Μεθαύριο Λαντ.

0: αυτή δεν είναι η εκπομπή, είναι η ιδέα μας, γράφει η φίλη Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια για την Μεθαύριολαντ και για το πρωινό μας σόου. Είμαστε εδώ και θα είμαστε έως και τις 11 που θα αναλάβει η Ειρήνη μας. Και βεβαίως ήρθε η ώρα τώρα για παιχνίδι διαγωνισμό. Πες το όπως θέλεις, γιατί είναι η ώρα για τα ασύνδετα. Στο Zoo Radio δύο λέξεις τις ενώνετε. Κάντε μια μικρή τρελή ιστορία. Έχετε 20 δευτερόλεπτα για αυτό. Και αρκούν για να κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθλο της πόλης μας. Καθημερινά ένας υπερτυχερός κερδίζει δωρεπιταγή αξίας 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο στην οδό Αριστοτέλους. Και μιλάμε για αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις και τις πιο λαχταριστές φρεσκοψημένες βάφλες που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Τώρα στον αέρα Μπούφαλα Τζελάτο, τηλεφωνήστε στο 2310-232-908 και παίξτε μετά από τον σκαντζόχυρο, αφού μας πει την πρώτη λέξη, η Φιλινάδα Νάνση.
1: Συγκρότημα.
0: Συγκρότημα είναι η πρώτη λέξη.
2: Ωραία.
0: Και η δεύτερη λέξη είναι η εστίαση.
2: Η εστίαση. Μικρός ήθελα πολύ να είμαι στο συγκρότημα του σχολείου.
0: Ποιο συγκρότημα είχατε, είχατε καλό συγκρότημα?
2: Είχαμε καλό συγκρότημα, ναι, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι γιατί δεν ήξερα κανένα μουσικό όργανο. Αλλά όταν μεγάλωσα μπήκα στην εστίαση.
0: Μπράβο. Μάστερ σεφ μου. Τα πήγες πάρα πολύ καλά σήμερα.
1: Ωραίος, μπράβο, μπράβο.
2: Στο τσάφ.
0: Τούτο στο χέρι για να το κολλήσει. Give me five. Πόρε φίλε, τι ζω. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ομολογουμένως πολύ ωραία ιστορία.
0: Πάρα πολύ ωραίο ο παίκτουρας.
3: Πολύ ωραίο.
0: Πάμε και σε εσένα τώρα. Μουσικό, δεν θέλω να τον παίκτη αυτό. Θέλω να τον νικήσεις. Θέλω να τον νικήσεις. Λοιπόν, το όνομά σου.
3: Νίκος.
0: Νίκο, έχουμε 40 ευρώ δωρεπιταγή. Είναι φανταστικό το Μπούφαλα Τζελάτο. Και η Νάνση θα σου δώσει και την δεύτερη λέξη μετά από την λέξη.
1: Συγκρότημα.
0: Η δεύτερη λέξη.
1: Κρέμα.
0: Πάμε.
3: Κρέμα. Προχθές ήμασταν διακοπές σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Χαλκιδική.
1: Ωραία.
3: Και στο μενού, του πρωινού, εκτός από αυγά μπέικον, είχε και μια κρέμα μπρουλέ φοβερή.
0: Ωραία, φίλε. Και χαρητήρια, μπράβο σου. Είσαι καταπληκτικός, φίλε μου. Έχεις κερδίσει το δώρο μας. Θα μιλήσεις με την Ανσούλα για να σου το δώσουμε, οκ.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς.
3: Και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Okay. Ο χορός δεν σταματά ποτέ στη Μεθαύριολαντ, να το ξέρετε αυτό. Κουνήστε το.
4: Let me tell you this.
0: Φέντε, goodbye.
4: Of that guy. First you loved.

0: δεν παίζεται why. Γιατί η house μουσική δεν έχει ηλικία. Και σε όλα τα τέλεια και απίστευτα παλιά τραγούδια σήμερα κολλήσαμε αυτό. Είναι το ρύθμο του RG. Για πολύ τρέλα, για πολύ χορό.
1: Θα τον ακούσουν και όσοι πάνε στην αναβίση αύριο.
0: Έτσι. Ξέρει η Ανούλα τι κάνει. Η γριά η κότα έχει το ζουμί.
1: Αυτή είναι πραγματικά γριά όμως.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, είναι γάτα όμως. Γάτα και όχι κότα. Ξέρεις τι κάνει. Έχει βρει όλο το κόλπο, όλο το πακέτο.
1: Δεύτερη
0: να τους μαζέψει.
1: Κάνει.
0: Να τους μαζέψει όλους. Παίρνει και τον Άρτζι, έβγαλε και τραγούδι με τον Άρτζι. Τη κόβει το ξερό που λέγουν στο χωριό μου. Σηκώβει το ξηρό. Σηκώβει το ξηρό. Έλα.
2: Παιδί, μπαμπάς και ύπνος. Σχέσεις και διαφορετικές ώρες ύπνου.
0: Ναι.
2: Ο χορός με house μουσική και τέλος η κατάθλιψη. Δυστυχώς η βόβα έσκασε και όσον αφορά το poll μας Παρασκευή βράδυ έξω για ποτό ή λιώσιμο στον καναπέ, κέρδισε με 82% το λιώσιμο στον καναπέ. Δεν βγαίνει ο κόλπος έξω.
0: Βρε γριές όλες είστε. Βρε γερόντισες.
1: Κουρέλια όλη την Παρασκευή.
0: Λάσπη όλη η Θεσσαλονίκη. Σταματήστε ό,τι κάνετε και ξαπλώστε. Όχι χορέψτε.
1: Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία αυτή την εβδομάδα. Κλείνουμε με Thaverland και τραγουδάρα. Τη Δευτέρα όμως στις 7 θα είμαστε εδώ για ένα υπέροχο και φάτο σοου.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τώρα κοντά σας μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το coffee time.
0: Σκεφτικό σε είδα, φίλε μου.
2: Δεν κάνω κανένα λάθος.
0: Δεν πειράζει.
1: Έρχεται, δεν έρχεται.
0: Εμείς θα πάμε. 2 η ώρα θα έρθει εδώ ο Χριστάρας μας, ο Τοκμακίδης με τη Ζουμένια. Στις 4 οι Troublemakers, η εκπομπάρα, η μεγάλη Χριστόγερ, φτάσαμε στον Μαργαρίτη, χθες βγήκαμε.

μας και φυσικά το Zoo Dance Experience το βράδυ του Σαββάτου. Θα σας αφήσουμε με μια θρυλική τραγουδάρα που όταν έπαιζε τότε που είχε βγει σπάγανε τα πάντα μέσα στα κλαμπ. Higher State of Consciousness.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τάκι, καφέ.
10: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
9: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
10: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
8: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
11: Zoo News. Χωρίς νερό για 3 ώρες θα μείνουν σήμερα σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τις 9 έως τις 12 λόγω εργασιών σύνδεσης. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε διόρροφο κτίριο στην Πλάκα. Πρόκειται για παλιό κτίριο απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Σφοδρή επίθεση κατά του Κατάρ και της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν τύρανο. Και με πολιτικό γάμο παντρεύτηκαν στην Τοσκάνη ο Νταμιάνο Ντέιβιτ και η Ντόβ Κάμερον μετά από 3 χρόνια σχέσης.
8: Καιρός.
11: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις βραδινές ώρες αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
12: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
13: Εδώ είμαι φυσικά και πού να ήμουν δηλαδή. Είναι ακριβώς 11, οπότε το coffee time ξεκινάει. Καλή σου μέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο, στο συνεδιασμένο πρωινό της Παρασκευής μας σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη. Αλλά δεν μας νοιάζει, είναι Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και θα περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα. Έχω επιτυχίες, εγώ μπόλικο σουσού, εννοείται νέα από τη Θεσσαλονίκη μας και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις, ξεκίνημα με Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Die, die.

Τι ωραία, ξεκινήσαμε. Timbaland και Kerry Hills on the way are στον Zoo 90,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι το πρωινό της Παρασκευής. Λίγο έτσι moody σήμερα, cloudy, 25 Σεπτεμβρίου. Βλέπω ότι δεν θα έχουμε βροχές, αν και πιστεύω το αντίθετο. Αλλά anyway, βλέπω ότι οι βροχές θα έρθουν τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία θα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, να φορέσεις μια ζακετούλα, μην μου κρυώσεις. Λέμε χρόνια πολλά σήμερα στην Ευρωσύνη. Χρόνια πολλά στις Ευρωσύνες. Βραδιά του Ερευνητή, Παγκόσμια Μέρα Φαρμακοποιών και Παγκόσμια Μέρα Πνευμόνων σήμερα, 25 του μηνός. Φύγαμε τώρα για Είμαι Angel και Bad Times.

Death or Love Tonight, Άρε Γκάγκα, είσαι μοναδική. Lady Gaga και Άμπρε Κατάμπρε στον Ζου 90,8. Σήμερα θα σας πάω στη Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε τη Λευκή Νύχτα Παύλου Μελά στην Ηλιούπολη συγκεκριμένα. Από τις 6 ώρα διαβάζω ότι ξεκινάει η μεγάλη γιορτή της αγοράς. Έχει συναυλία η Βιαδάμου στην Πλατεία Ελευθερία στις 9. Ενώ θα συμμετέχουν, λέει, δεκάδες πολιτιστική και αθλητική συλλογή. Θα έχει μουσική, θα έχει δραστηριότητες για παιδιά και άλλες δράσεις θα συνθέτουν το εορταστικό σκηνικό. Ενώ τα εμπορικά καταστήματα του Δήμου Παύλου Μελά συμμετέχουν στη διοργάνωση με προσφορές και εκτόσεις αποκλειστικά για τη Λευκή Νύχτα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν Λευκή Νύχτα και στον Εύωσμο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή την Παρασκευή είναι στην Ηλιούπολη, αν σε βγάλει ο δρόμος. Γενικά θέλω να μάθω τα νέα σου και τι θα κάνεις σήμερα Παρασκευή, έτσι με αυτό τον καιρό, λίγο τον μούχλια να το πω. Πώς να το πω. 6931-908-908 είναι το Viber για να μου στείλεις την καλημέρα σου και να μάθω τα νέα σου για σήμερα. Φύγαμε τώρα για Metro Booming, The Weekend, Creeping.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
8: Ναι, το ξέρουμε.
7: Η ξεκούραση όμως,
8: αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
0: Επόμενος.
10: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το!
3: Πες το.
12: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.
14: Πολύ καλημέρα σας. Στα 37 λεπτά και είμαστε μετά τις 11. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο περιφερειακός σου ήταν ένα δράμα. Παρ' όλα αυτά, έχω ανοίξει χάρτες αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Κυλάνε με ένα ωραίο flow, αλλά και στον περιφερειακό και στο κέντρο της πόλης δεν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, αγαπημένοι μου οδηγοί. Πάμε τώρα σε Hugel και Moving to the Sun.

0: Από Γκόλντο στον αέρα του Ζου 90,8 Ελάχνο. Φαίνεται κάπου ο ήλιος, παιδιά, εκεί έξω. Να στείλω την καλημέρα μου στη Ζωή που αυτή τη στιγμή κάνει ένα πράγμα που πάρα πολύ το ζηλεύω. Έχει ετοιμάσει, λέει, pancakes με μπόλτι έτσι πραλίνα και πάρα πολύ το ζήλεψα. Μόνο που μου το είπες, έχει τρέξει το σαλάκι και απολαμβάνει το ρεπό της. Να, τέτοια πρωινά θέλουμε, ρε παιδί μου. Μαζί μας οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, γραφείο σταδιοδρομίας και ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι εκεί δίπλα σου να σε στηρίξουν. Κλείσε σήμερα μια ξανάκη στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλου, delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310-22-63-18. Ένα πολύ σύντομο break θα κάνω. Μη μου φύγει, μην εδώ στον Ζου.
1: Troublemakers! Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα

0: Να δείτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά. Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγχρονη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.

Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
2: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the bomb!
5: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
6: Let me be, let me. When you move like that.
5: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Φυσικά και θα παίξουμε επιτυχίες. Είμαι στην ώρα μου, 12 ακριβώς γράφει το ρολόι απέναντί μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι Παρασκευή σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη. Λέει έτσι λίγο φθινοπορεινό το πρωινό μας. Με συννεφιά στη Θεσσαλονίκη, σε 21 βαθμούς βλέπω ότι έχει αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία μας. Και εννοείται, σας στέλνω όλους στο Viber για να τα πούμε, να δω που είστε, τι κάνετε. 6931-908-908. Σε λίγο θα σχολιάσουμε λίγο ότι είναι showbiz στην ελληνική, αλλά φέρνουν και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Smiley the Weekend, DJ Goja έρχονται σε λίγο. Τώρα ο Ντάτι με το Take Me There παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Your love is for free. Τι γλυκό, τι ωραίο τραγούδι. Smiley από το παρελθόν στον Ζου 90,8. Κυρίνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Τι κάνει παρέα μου εκεί έξω. Θέλω να μάθω τη σχέση σου με το ChatGPT και γενικά αν χρησιμοποιείς AI εργαλεία. Εγώ η αλήθεια είναι δεν τα χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Αλλά όταν έχω μια πολύ σημαντική απορία, όπως εχθές ας πούμε, έχω ένα φυτό στο σπίτι που το πήρα δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά το ψόφισα, το έκανα χάλια. Λέω αυτή τη φορά, Ειρήνη, πρέπει να το προσέξεις σωστά. Έχω πάρει μια δράκαινα, παιδιά, και δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να την ποτίζω. Και εχθές ανέλυα 10 ώρες με το chat, όχι φωτογραφίες του έστελνα. Τελικά όμως την έβγαλα την άκρη μου. Με βοήθησε πάρα πολύ. Σε προκαλώ να μου στείλεις την τελευταία σου ζήτηση με το chat. Και το φέρνω τώρα και turn the lights off.

David Guetta, BB Rexha και J Balvin στον αέρα του Zoo 90,8 σε μια εκφώνηση τώρα. Θα χωρέσω μέσα. Γαρουφαλιά Καλιφόρνη, Χρήστο Μάστορα και Taylor Swift. Πώς θα το κάνω αυτό, θα σας πω αμέσως τώρα. Διότι έχουν ξεκινήσει τα πρωινάδικα, οι πρωινές εκπομπές και έχουν βγει ρεπόρτερ στους δρόμους και κυνηγάνε τώρα όποιον βρούνε για μια δήλωση. Έτσι λοιπόν πέτυχαν και τη Γαρουφαλιά Καλιφόρνη εχθές και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και από το ρεπορτάζ που έχουν κάνει, παιδιά, είδηση σοκ. Χωρίζει, λέει, με τον Χρήστο Μάστορα. Τα ίδια ακούγαμε το μεταξύ και το καλοκαίρι. Σε άλλα νέα, μου έχει στείλει ο Χρήστος ένα μήνυμα στο Viber και μου είπε, με ρώτησε αν έχω ακούσει το νέο τραγούδι της Taylor σήμερα, το Patient Zero. Το άκουσα το πρωί, μόλις ξύπνησα, το έβαλα δύο φορές, μου άρεσε πάρα πολύ. Το βίντεο κλίπ εντωμεταξύ θα το δούμε την Κυριακή στα MTV Awards με την συμμετοχή των Colin Farrell και Dakota Johnson, την οποία την λατρεύω, έτσι. Φύγαμε τώρα σε Adult.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητα και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Πού πας?
9: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
8: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
11: Πες το.
12: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
14: πες το!
13: Πες το!
14: Zoo Radio!
13: Zoo 90,8.

Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλή σου μέρα όπου κι αν είσαι τώρα, αν είσαι στους δρόμους της πόλης. Έχει ένα μπλοκαρισματάκι αυτή τη στιγμή ο περιφερειακός. Το βλέπω εγώ εδώ στους χάρτες. Όσο κινείστε από Πηλαία μέχρι 40 Εκκλησιές, εκεί έχει το κοκκινάκι. Ρεύμα προς τα δυτικά. Σε λίγο Bruno Mars, Rihanna. Τώρα η Ray. Where is my husband?

0: Just Might. Πόσο τυχεροί είστε όλοι όσοι τον είδατε στο tour του στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο μοναδικός Bruno Mars. Έπαιξε πολύ δυνατά στον Zoo 90,8 στο μεσημεράκι πλέον της Παρασκευής 25 του μηνός, στα 53 λεπτά μετά τις 12. Έναν υπέροχο ήλιο βλέπω εκεί έξω, αν και πάρα πολλά σύννεφα, αλλά το βραδάκι περιμένουμε τις βροχές. Γενικά θα χαλάσει αύριο καιρός. Σάββατο την Κυριακή όμως θα είναι καλύτερα για να κάνουμε κάποια εξόρμηση, καμία εκδρομούλα. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Delta 360 με 50 χρόνια ιστορία, 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση για να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους για να πας για μια ξενάγηση, ενώ delta36.gr και τηλεφωνικά καλείς το 2310-2263-18. Σύντομο break και έρχομαι σε πολύ πολύ για την τρίτη και τελευταία μας ώρα.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε εσύ την αρένα γελάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίδακα.
7: Troublemakers. Άλλες μπάλε. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Έβδε μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
19: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
20: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατζόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
21: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
22: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
23: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές.

0: Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητό. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the Bomb!
2: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. We meet again. Νούμερο 2. That's cutty, cutty, cutty, wow!

0: Zoo around the world. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Και η ώρα πήγε μία. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Zoo 90,8. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Ένα 60 λεπτό ακόμη που θα μοιραστούμε επιτυχίες. Πολύ ωραία vibes το μεσημέρι της Παρασκευής 25 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εννοείται, περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Και αμέσως τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα της τρίτης μας ώρας με Teddy Swims και Mr. Know It All εδώ στον Zoo.

Αυτή είναι η επιστροφή της Miley Cyrus με το Buzz Pursuit στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και δεν ξέρω αν τα έμαθες, αλλά χτες παντρεύτηκε το πιο όμορφο iconic ζευγάρι. Φυσικά μιλάω για Νταμιάνο Ντέιβιντ και Ντόβ Κάμερον, παντρεύτηκαν στην Τοσκάνη. Βλέπω όμως, ρε παιδιά, τι ωραία εμφάνιση κάνανε. Δεν φορέσανε κλασικά ένα νηφικό και ένα κοστούμι μαύρο. Κάνανε έτσι λίγο πιο στυλάτο το γάμο. Βλέπω ότι ο Νταμιάνο φόρεσε ένα ολόλευκο σταυρωτό κοστούμι καβάλι, το οποίο συνδύασε με ανοιχτό πουκάμισο χωρίς γραβάτα. Δεν περίμενα κάτι άλλο από τον Νταμιάνο. Ενώ η Ντόβ φόρεσε ένα πολύ ωραίο λευκό κοστούμι Βαλεντίνο και μου αρέσει πάρα πολύ όταν οι γυναίκες έτσι παντρεύονται με κοστούμια. Είναι πολύ στυλάτο. Φύγαμε τώρα σε K-Pop Demon Hunters, είναι το Golden και παίζει στον Τζου.

αγαπημένο από το παρελθόν, Γκαλά και Free From Desire. Έπαιξε πάρα πολύ δυνατά στο μεσημέρι της Παρασκευής μας, 25 του Σεπτέμβρη. Να στείλω πάρα πολλά φιλιά στο Viber, στον Αλέξη που είναι μαζί μας. Τρώει το μεσημεριανό του πάρα πολύ καλά. Κάνει, θα ήθελα να μάθω και τι τρώω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα με 50 χρόνια ιστορία. Αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική σου εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξανάγκη στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους θα τη βρεις, ενώ μπορείς να κάνεις και το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Πάμε τώρα να απολαύσουμε Heaven και Iran στον Zoo.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου και αν πήγε. Πέτσα από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
10: Πες το, πες το.
11: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
10: πες το.
3: Πες το.
12: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
13: Hey! We play the hits. Zoo Radio.
14: Oh, ναι, we play the hits. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας. Στέλνω μια καλησπέρα. 99,5. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο και σε λίγο σου παίρνω S House. Shop Jonas Blue. Τώρα όμως έρχεται η Σακύρα. Μας αρέσει πάρα πολύ με τον Burna Boy. Είναι το Die Die.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Και πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το mood του τραγουδιού Rain Dance. Dave και Tem στον αέρα του Zoo 90,8. Τελευταίο για σήμερα. Φεύγω και εγώ για Σαββατοκύριακο, αλλά σας αφήνω σε πάρα πολύ καλά χέρια. Έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης με τη Zoomania. Θα τον απολαύσετε μέχρι τις 4, ενώ ακριβώς στις 4 οι μπελάδες μας το χάος ξεκινάει στον Zoo με τον Μαργαρίτη και Χαγιά, τον Βασίλη Βαρσάμι και την Κατερίνα Καρακιτσάκη. Είναι οι Troublemakers μας. Να τους απολαύσετε κι αυτούς και εμείς θα ξαναλέμε τη Δευτέρα ακριβώς στις 11. Ένα γλυκό φιλί και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Bye!
2: Troublemakers! Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
3: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
2: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
3: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
3: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
13: Beat the Bomb!
12: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
14: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Beat the bomb!
16: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίεστε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoomania. Γιατί Zoomania, Παρασκευάρα τιμημένη. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και τα επόμενα 120 λεπτά μέχρι και τις 4 μας ανήκουν για να τα γεμίσουμε θετικά vibes. Έχω εννοείται και παιχνίδι και ωραία νεάκια και φυσικά μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με πρώτο The Second Voice. Let me be στον Ζου.

Ακόμα θυμάμαι τη μέρα που βγήκε το βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου στο YouTube και το πάτησα, το άνοιξα και δεν μπορούσα να πιστέψω τι ακούω και τι βλέπω. Μοναδική πάντα με τον ήχο της από το παρελθόν, η Rihanna Man Down στον Zoo 90,8. Zoomania και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς σας βρίσκει αυτή η Παρασκευή, αλλά να τα πούμε στο Viber 6931-908-908, ο μαγικός αριθμός. Εντάξει, λίγο μια σάπια συννεφιά μαζί με τον ήλιο υπάρχει, αλλά σίγουρα από τη συννεφιά καλύτερη είναι η Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

Πόσο το αγαπώ το συγκεκριμένο και πόσο γαλινεύει το μέσα μου, ρε παιδί μου. Daddy, take me there στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Τώρα σας έχω κοσμοπολίτικα νέα και έτσι θα σας πάω το γύρο του κόσμου. Η αρχηγός της Ατλέτικο άνοιξε σελίδα στο OnlyFans και μάλιστα ισχυρίζεται ότι το κάνει. Λέει, το έκανα για να προσφέρω πιο κοντά. Τι είπα, το έκανα για να φέρω πιο κοντά μου τους οπαδούς του γυναικείου ποδοσφαίρου. Δεν λέω, ρε φιλενάδα, ωραία πρωτοβουλία, ωραία πρόθεση και μαζί σου. Απλά νιώθω ότι είναι λίγο παράδοξος ο τρόπος που γίνεται, γιατί αν σκέφτομαι και εγώ σαν άντρας, τι να κάνουμε, δεν λειτουργούμε ακριβώς έτσι. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος, κάνει τη δουλειά του, έφυγε, γεια σας, δεν ήρθε πιο κοντά στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι σαν να σου λέω κι εγώ αντίστοιχο ότι χθες το βράδυ πήγα στη Γιαννιτσόν γιατί είχα ανάγκη μια αγκαλιά. Πώς να το θέσω? Σαλ Νταβίντσι τώρα, Per sempre sì.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
11: See student hot takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
16: Πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρετο. Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
19: Πες το.
18: Πες το.
19: Zoo Radio.
18: Zoo 90,8. We play the hits, we play the hits.
20: Zoo Radio. Zoo Radio. Ζούμε η Νέα και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Παρέα μαζί μου και η ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που αξίζει και στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.

0: Τι ήθελα και σχολίασα τη συννεφιά. Έχει βγάλει έναν ήλιο τώρα, θεϊκό. Έτοιμος είμαι και εγώ να πάω σαν την Καμίλα Καμπέγιο να φορέσω μια μαντήλα στο βίντεο κλιπ του μου που είχε φορέσει και χορεύω στη μέση της Αριστοτέλους. Λοιπόν, anyway, σε άλλα νέα που λέτε, από σήμερα η καθημερινότητά μας θα αλλάζει γιατί θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, ενώ στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV και στο wallet Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom μάλιστα δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
2: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το σύστομα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday μαλακ.
7: Καθημερινά 4 μετά.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers. In the night time.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Θέλεις μεταπτυχιακό. Θέλεις κύρος. Θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες. philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
15: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης.

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
2: Λογαριασμό ενεργείο.
1: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
11: Τάκι, καφέ.
12: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
11: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
12: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
10: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
13: Beat the Bomb.
10: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
14: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Beat the Bomb.
14: Zoo.
16: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. We meet again. Νούμερο 2.
17: The cutie, cutie, cutie, wow.

0: Zoo around the world. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Τις παίζω, τι κάνω, κάθομαι. Καλησπέρα, νούμερο 2, ρε λατρίες. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης για άλλα 60 λεπτά μαζί σας μέχρι και τις 4. Μην μου πάτε πουθενά. Σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι? Zoo Radio.

0: Το συμπαθώ πολύ το συγκεκριμένο topic και Becky G. Sorry, Papi, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Λίγο πριν τις 3 και 20 ώρα έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα ένιωθα λίγο τσαχπίνικος. Ήθελα κάτι πιο special. Είναι και Παρασκευή, να μην βάλουμε και κάτι πιο γλετζέδικο. Οπότε είπα αυτό το μεσημέρι να τιμήσω το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Και ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!

Γεια σου ρε πλανητάρχη, 6931-908-908. Ποιος ήταν ο αηδός που μόλις ακούσαμε? Περιμένω να μου στείλετε τις απαντήσεις εντός των επόμενων 10 λεπτών για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε να δοκιμάσετε και να δαγκώσετε τα πιο δυνατά chicken burgers της πόλης, ειδικά το Korean Crunch by Σταύρος Βαρθαλίτης. Είναι απίστευτο, με ζουμερό buttermilk chicken, με χρυσαφένια κρούστα, σριράτσα honey glaze, σαλάτα με αγκουράκι τουρσί και τσίλι και μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι για εκείνο το απόλυτο crunch, ρε παιδί μου, που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αυτό θα το βρεις μόνο στα Pax Burgers. Λοιπόν, μέχρι και 24 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 26 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία, ε!

Άρτζι Μεντούζα και Πολιάνα, μελωδία στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Πολύ σωστοί και πολύ σωστές ήσασταν στο Viber. Στο σημερινό είναι ποιος είναι. Είχαμε τον Τάσο Μπουγά με το τρομερό άσμα. Πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως. Αχ, είναι λίγος ο μισθός. Φίλε Κωστή που μου στέλνεις και καρδούλες μαζί με την απάντησή σου. Συγχαρητήρια. Κέρδισες 20 ευρώ κατά Pax Burger. Ζουν το τυχερό μήνυμα για σήμερα. Στο μεταξύ μαζί μου είναι και η ΔΕΗ, γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονόστορο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο δεΐ.gr. Και τώρα φύγαμε για τρελό throwback. Φλωράιντα, good feeling στον Zoo.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Πέτσα από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Πες το, πες το.
11: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
10: πες το!
3: Πες το!
4: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, φιλαράκα μου στο Viber. Συνεχίζω να απαντάω τα μηνύματά σας. Να ξέρετε, πάντα επικοινωνούμε στο 6931-908-908. Και τι έρχεται τώρα. Τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims. Mr. Know It All στον Ζου 90,8.

0: τα κλείνουμε σήμερα. Πολύ μου αρέσει αυτό τα vibes που έχει το συγκεκριμένο. Είμαι η Angel Bad Times στον Zoo 90,8 και τελευταίο για τη σημερινή Zoomania. Παρέα με την Telecom, η οποία φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίω και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Χρήστο Στοκμακίδη στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και αυτό το μεσημέρι. Αμέσως μετά, ακριβώς στις 4 οι Troublemakers και εμείς δίνουμε και πάλι ραντεβού για τη Δευτέρα το μεσημέρι, ακριβώς στις 2. Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη.

0: Laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI Laptop ή AI Smartphone έχεις δώρο AI Course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το Sound of House επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο όνομα Hotel για το καθιερωμένο και τελευταίο rooftop event της χρονιάς. Αυτή τη φορά παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο line-up με Ηλία Καζάη, B2B, Two Names και τους Residents Nelson X και Delta. Περιορισμένα εισιτήρια διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 698863520. Because music connects people.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Μισκή 14.
8: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
9: Μετρητά.
8: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
10: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Beat the Bomb!
12: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Νούμερο 5.
13: Let me be, let me. When you move like that.
12: Νούμερο 4.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα τα παιδιά. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Επιτέλους ήρθε αυτή η αγαπημένη μέρα που περιμέναμε από τότε που ήμασταν παιδιά. Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη και δεν θα είναι μια οποιαδήποτε Παρασκευή. Είναι μετά το βράδυ πολύ βροχή, παιδί.
2: Δεν τα είδες καθόλου.
3: Τι ώρα.
1: Θα βγεις.
3: Έχω να πάω σε συναυλία.
4: Τι ωραία που θα βρέξει.
1: Θα βρέξει, ρε.
3: Τι?
4: Δεν μας έλεγε να πάει σε έναν Παυλίδι.
3: Στον Παύλο, Παυλίδι.
1: Τέλος πάντων, να κάνω την αρχή που ήθελα.
3: Ναι.
1: Θα είναι πολύ ωραία Παρασκευή γιατί θα βρέξει πάρα πολύ. Θα είμαστε στο σπιτάκι μας, θα βρέχει όλο το βράδυ, θα βάλουμε τις σειρές μας. Παιδιά, τι ωραία. Κρύωσε και ο καιρός. Κρύωσα κι εγώ χθες που δεν είχα ζακέτα. Πήρα της Κατερίνας, βγήκαμε τους άλλους, ξενύχτησα. Είμαι χάλια.
3: Πήρε γκρίνια, μουρτζουφιά.
1: Πολύ δύσκολα πέρασα χθες.
4: Ναι, μας το πες. Ήταν δύσκολη.
1: Ήταν πολύ ωραία η παρέα, πολύ ωραία το φαγιά, αλλά το μετά, παιδιά, ήταν κλειστό ο περιφερειακός. Καταρχήν ταλαιπωρήθηκα.
4: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα λίγο πριν βγούμε στον αέρα?
1: Τι?
4: Ότι αν μεταφέραμε τα πραγματικά επίπεδα γκρίνιας στον αέρα, mm-hmm. που γκρινιάζουμε γενικά,
1: ναι,
4: σαν εκπομπή,
1: ναι,
4: δεν
1: ναι.
4: είμαστε λέει δημική χαρά της ζωής, ναι. ισχύει αυτό. Θα ήταν ακόμα πιο επιτυχημένη.
1: Πιστεύεις ότι δεν τα λέμε? Δηλαδή δεν τη λέω συνέχεια μη φωνάζει, γκαρίζει την Κατερίνα κτλ. Είτε λέω το τοκμακίδι μας έχει ζαλίσει.
4: Ναι, ναι, όχι, απλώς αν τα μεταφέραμε στον αέρα. Κατάλαβες. Ναι. Τα πραγματικά επίπεδα γκρίνιας. Δηλαδή
1: ναι.
4: το φιλτράρουμε λίγο.
1: Εντάξει, ναι, είναι και μια εκπομπή, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε σιγά-σιγά ο κόσμος τώρα να μας μάθει. Είπαμε σιγά-σιγά.
3: Φαντάζεσαι τώρα να ανοίγει ο άλλος το ραδιόφωνο του στο αυτοκίνητο για να ακούει μας να γκρινιάζουμε.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι όμως. Άμα έχει το τοκμακίδι όλη μέρα στη δουλειά, θα καταλάβει και ο

0: άλλος. Θα έρθει, θα μας πει, έχετε δίκιο και πολύ αντέξατε. Δηλαδή, έχω τώρα 20 λεπτά, ήρθα όνα σου έξω. Τέλος πάντων, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά. Σήμερα, γιατί χθες αυτό που έπαθες εσύ το έπαθα και εγώ.
2: Εσύ,
1: Έτσι, αϊπνία, σκρολ, λίγο στριφογυριστό, όνειρο δεν είδα.
3: Στριφογυριστό.
1: Γιατί, ναι, στο κρεβάτι, γύρω-γύρω.
0: Πού έχει το μυαλό σκαπαλού, Κατερίνα?
3: Συνήθως στριφογυριστό, ο Βασίλης λέει κάτι άλλο.
0: Τι λέει, είπε στο κρεβάτι, στριφογυρνούσα. Το μυαλό σου όμως κατευθείαν.
1: Εκείνο είναι βιδωτό.
0: Και ξέρεις τι, ρε παιδί μου, σκέφτομαι ότι δεν φάγαμε βαριά. Μια παστιτσάδα φάγαμε με κόκορα και μακαρόν.
1: Κάτι μπριζόλες, κάτι.
0: Άλλα, πώς τα λένε, τα κατσικίσια.
1: Κάτι πρόβια και μπαπάκια.
0: Ελαφριά φάγαμε.
1: Κάτι τουρσιά.
0: Δεν ήταν βαρύ το.
3: Καταλαβαίνω. Εντάξει, έχετε το στομαχάκι σας.
0: Είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι. Κατερίνα, μου πώς πέρασε χθες?
3: Πάρα πολύ ωραία. Έχω κοιμηθεί μια μισή ώρα.
0: Βγήκες με τον Λεωνίδα.
3: Με τον Άγγελο και τη Μιμίκα.
0: Α, η Μιμίκα.
1: Ο Λεωνίδας ποιος είναι καινούριο?
0: Πώς το λένε, μα το ξεχνάω. Έχει περίεργο όνομα.
1: Το Βίρονα.
0: Τι να θυμάμαι.
3: Με τον Άγγελο και τη Μιμίκα βγήκαμε και ξέρετε, όταν βρισκόμαστε οι τρεις, μας το ξημερώνουμε.
0: Δεν ξέρουμε γιατί τη Μιμίκα πρώτη φορά μας την εμφάνισε χθες. Δεν ξέρουμε ότι έχει και φίλη Μιμίκα.
3: Από το καλοκαίρι την έχω.
0: Την οποία τη βάφτισαν και η Μιμίκα.
1: Νομίζω ότι απλώς μας λέει ονόματα από το πουθενά. Τα βγάζει έτσι out of the blue για να βγαίνει με γκομενάκι και να μην μας πιστεύουμε.
3: Φαντάζει με το Μιμίκο.
0: Και τα στείλει τώρα Τζόντσαν. Ποια Μιμίκα καλέ, χθες είναι τα χέρια. Λοιπόν, ωραία. Πρώτο starter, μιλάμε 25 λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Έχουμε πολλά θέματα, θα τα δείτε συνέχεια. Τα ξέρετε ούτως ή άλλως. Η Σακύρα έρχεται τώρα με Burna Boy και τραγουδάει το Die Die στο Zoo.

0: Ως, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει έτσι όταν μετακομίζετε να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σας κάποιο σημείο το οποίο δεν συνεργάζεται το WiFi, έτσι, δεν πιάνει με τίποτα. Σίγουρα σας έχει τύχει, γι' αυτό το Nova More ήρθε και να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, Κατερίνα. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ζεστοί, παθιασμένοι, προστατευτικοί και ιδιαίτερα δημιουργικοί. Στον έρωτα είστε έντονοι, προστατευτικοί και ρομαντικοί. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στην Εφροσύνη ή αλλιώς Φρόσο. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα.
2: Zooradio.gr, μας ακούτε από παντού. Κατεβάζετε για τις εφαρμογές μας που έχουμε και για iOS και για Android smartphones. Είναι δωρεάν. Εννοείται ότι έχουμε Energy Drama 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε. Alex Warren έρχεται τώρα με το Fever Dream και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Move Your Body. Life is simple. Εδώ στο Zoo 90,8. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Μπόλικη κίνηση έχουμε στους δρόμους. Θα ξεκινήσουμε από ανατολικά, μπαίνοντας από Εθνικής Αντιστάσεως. Θα βρείτε καθυστερήσεις αλλά και στη Βασιλίση Σόλγας. Πιο μετά επίσης, η Κατσιμίδη αυξημένη κίνηση. Στον περιφερειακό, η άνοδος του Αγίου Παύλου επίσης έχει κίνηση, όπως και στα νοσοκομεία. Αρκετά θεματάκια που ξεκινάει πίσω από τη διασταύρωση εκεί στο ακουμποδρόμι. Τώρα στη Μήκη το Δωράκι επίσης καθυστερήσεις. Καλύτερη εικόνα στο κέντρο με μικροθεματάκια στην Παλαιού Σταθμού Καρατάσου και 26 Οκτωβρίου.
0: Okay.
2: Λοιπόν, έχω αρχίσει η Μαργαρίτη και σε φοβάμαι πάρα πολύ άσχημα.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
2: Οι ψυχολόγοι λένε ότι
0: οι άνθρωποι που βλέπουν θρίλερ είναι ψυχοπαθείς. Από το site.
2: Να μπω κι εγώ στο gossip.gr και να αρχίσω να λέω τα θέματά σου ένα-ένα.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει, γιατί κάθε φορά στα θέματά μου και στην κρίνια μου.
2: Τι λέω στα θέματά σου και στην κρίνια σου. Και τώρα μπάμπολε, χώρε.
0: Μπάμπολε! Καταρχήν αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Θέλω να σου πω, ένα θέμα που κυριαρχεί χρόνια και επίσης δεν χρειάζεται να γίνει έρευνα. Με βλέπεις. Βλέπεις το Μαργαρίτη και Χαγιά. Βλέπεις ότι βλέπει θρίλερ. Χρειάζεται να καταλάβεις.
2: Όχι, ψυχοπαθείς, φαίνεσαι.
1: Για πες μου πώς θα αιτιολογεί όμως η έρευνα.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, οι τρομακτικές ιστορίες, λέει, μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια ασφαλής προσομοίωση απειλητικών καταστάσεων. Μην χασμουριέσαι. Μέσα από το φόβο που προκαλεί μια ταινία, ο θεατής έχει τη δυνατότητα να εξασκείται στη διαχείριση έντονων και αρνητικών συναισθημάτων, γνωρίζοντας ότι στην πραγματικότητα βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον.
0: Αυτό φυσικά για έναν νορμάλ άνθρωπο που δουλεύει κάπου έτσι. Για έναν άνθρωπο που δουλεύει σε αυτή την επιχείρηση και έρχεται αυτές τις ώρες με όλους αυτούς εδώ πέρα, το λιγότερο που μπορεί να δει μετά στο σπίτι είναι ένα θρίλερ. Καλώς.
2: Ή να έρθει από εδώ πέρα με κανένα πριόνι.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Φοβερή επιστροφή στο παρελθόν, παιδιά. Χαμός με το συγκεκριμένο τραγούδι και το βίντεο κλιπ τότε. Κοτιέ και Κίμπρα είναι το Somebody That I Used to Know και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Σαν. Λοιπόν, εδώ είμαστε 30 λεπτάκια μετά τις 4, παιδιά. Πάμε στην προτασούλα μας.
1: Λοιπόν, έχω μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Πιστεύω θα σας αρέσει. Είναι Open Sunset Fitness Event στο Noises, το οποίο είναι ένα φεστιβάλ ευεξίας. Ωραία,
2: γυμναστική
1: και έτσι. Ναι, και μετά έχει DJ Party με Τσιλιπάκο και Αντρέα Αθηναίο.
2: Το κάνω γυμναστική, πώς θα χορέψω μετά, θα με χάλια εγώ.
1: Θα κάνεις λίγο, ρε παιδί μου. Κάνε
0: 5 λεπτά διάδρομο.
1: 5 λεπτά διάδρομο.
0: Στο αργό.
3: Όχι, θα κάνεις τα βάρη σου, άμα έχει βάρη, και μετά αερόβιο.
0: Παιδιά, δεν μπορώ, υδρώνω μετά, καταρχήν θα βυσάει, θα πιαστώ. Δεν είναι.
1: Να σου πω κάτι, πήγαινε για το πάρτι. Ας τα πέσει τα δικά.
0: Κατευθείαν στο πάρτι.
3: Ας το να πέσει.
0: Ωραία, όμως είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, παιδιά. Γιατί όχι, ναι. Έτσι.
3: Γιατί όχι, εντάξει, βέβαια, εγώ δεν θα μπορέσω.
0: Έχεις κάνει με τον Ισίδωρο?
3: Όχι. Θα πάω στον Παύλο Παυλίδη, το είπα.
0: Στον Παύλο Παυλίδη.
1: Με ποιον
0: με τον Ισίδωρο μαζί.
3: Με την Αναστασία, με τον Θοδωρή.
0: Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Να σου πω κάτι, μια φίλη σου είχε μείνει.
3: Με την Κυριακή, τη Δόμνα, Τριαντάφυλλα.
0: Ωραία, φίλε, ράντομο ονόματα.
1: Έχει γεννήτρια ονομάτων και απλώς τα πετάει έτσι.
0: Σήμερα εγώ όμως τον έχω πει τον Τζον.
3: Τι?
0: Να έρθει στον Παύλο τον Παυλίδη κι αυτός. Μα στείλει φωτογραφίες. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
4: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
5: Άσε, Νάνζη, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
6: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
5: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
6: Γλιφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
7: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
6: Συντονιστείτε!
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Πες το, πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
13: Πες το.
7: Πες το.
15: Ζου Radio.
7: Ζου 90,8.

0: Αντέλα. Εδώ είμαστε, παιδιά. Έχει η ώρα.
1: Εγκεφαλικό.
0: Παιχνίδι.
2: Σωστά. Είναι το παιχνίδι του βάζουμε νεφτή. Έχουμε πάρει ένα τραγούδι του Ζου. Το πάμε πάρα.
0: Τάπα, τάπα.
2: Έτσι, εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Μας λέτε, είναι αυτό. Σας λέμε 1-0 και παίρνετε το δώρο αξίας 70 ευρώ σαν οπτικά ζωγράφος. Είναι γυαλιά ηλίου, καταπληκτικά.
0: Πάω, έτσι, καινούργια γυαλάρα θα κερδίσετε.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να παίξουμε του βάλαμε νεύθι και εσείς τηλεφωνείτε από τώρα στο 2310-232-908.
3: Του βάλαμε νεύθι. Νεύθι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν.
2: Είναι αυτό που είχε πει ο Μαργαρίτης που ήταν έλειπες και είναι.
0: Όλοι εμπρός λέει, σκύβεις το κεφάλι.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό το τραγούδι είχαμε βάλει και γράφει μια. Παιδιά, συγγνώμη, αυτό είναι σύνθ. Εμπρός λέει, σκύβεις το κεφάλι. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
4: Σοφία.
0: Γεια Σοφία μου γλυκιά, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Πάω σπίτι από το δρόμο. Και άρχισε και συννεφιάζει πολύ.
0: Αχ, βροχούλα το βράδυ, παιδιά, βροχούλα. Δεν πειράζει, τι κάνουμε. Λοιπόν, με βροχή ήλιο, εσύ θα φορέσεις καινούριο γυαλί, Σοφία, αν μου πεις το τραγούδι.
4: Σακίρα.
0: Ποιο, ορίστε, δεν άκουσα.
4: Το Die Die της Σακίρα.
0: Ναι, Σοφία. Let's go! Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου, Σοφία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Περίμενε, Σοφία, μην κλείσεις. Πρέπει να πάρουμε τα στοιχεία σου, έτσι. Σε παρακαλώ πολύ, μείνε στο ακουστικό. Λοιπόν, πάμε να στοιχήσουμε τώρα, παιδιά. Νέλη Φουρτάτο, τι έρωτα είχαμε αυτήν την τραγούδι.
2: Πολύ καλή.
0: Δεν χάθηκε καν στην Αμερική.
1: Άντε.
0: Τρομερή. Νέλη Φουρτάτο και τι έστω, παιδιά.

0: Να ρωτήσω λίγο, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν τώρα ότι άμα πάρω θα έχω αναμονή?
1: Μπλέξιμο, μπλέξιμο.
0: Μπλέξιμο. Με το Nova More αυτό αλλάζει, παιδιά. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, σε συνδέει μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά, αν είναι η απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, το λέω και το ξαναλέω. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Μπράβο, Καταρινά.
2: Και ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, είναι ο Τοξότης, ευκαιρίες για διασκέδαση, μετακινήσεις και ευχάριστες εξελίξεις. Είναι ο Ταύρος, καλύτερη διάθεση στα προσωπικά και πιθανές ευχάριστες εκπλήξεις. Και είναι και ο Ζυγός, κοινωνικότητα, φλερτ και επαφές που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση. Κουβά. Μάλιστα, και πάλι.
1: Κουβά.
2: Εμείς.
1: Εντάξει. Μαγείρευα χθες στην κουζίνα και ήθελα ένα σκεύος, ρε παιδί μου, και ανοίγω το ντουλάπι και αυτό το σκεύος χόρευε ζεμπέκικο. Ναι, ήθελα το λεμόνο τσίφτη.
0: Αχ, παραγιά μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, ερχόμαστε.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
6: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
5: Εσύ, ειδική αγωγή?
6: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
7: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
6: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
7: Πανεπιστήμιο Philips.
6: Your University, your choice.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους.

0: Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
1: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες. Σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρά 20 παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb!
5: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
8: Μετρητά.
5: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Beat the Bomb!
9: Zoom!
11: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3.
12: We meet again.
11: Νούμερο 2.
13: The cutie, cutie, cutie, wow!

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα τα παιδιά! Εδώ είμαστε, Παρασκευούλα υπέροχη, βροχερή, αλλά εμείς θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, διότι μας αρέσει η βροχή, Κατερίνα. Πόσο μάλλον σήμερα που η Κατερίνα θέλει να πάει σε συναυλία ανοιχτή.
2: Ακόμα καλύτερα.
1: Τη χαιρόμαστε ακόμη πιο πολύ σήμερα τη συναυλία.
2: Σε ποιο μέρος είναι η βροχή?
3: Θεατρογής.
1: Θεατρολάσπη.
3: Προχή.
1: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε για το δεύτερο 60 λεπτό. Τι έχουμε?
2: Έχουμε μερικά νέα ανέργων. Mm-hmm. Πολύ ωραία νέα ανέργων σήμερα για την ακριβία. Mm-hmm. Έχουμε και το παιχνίδι μας, το Ξεμπούκο Σέτο, για μια δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα. Όχι, ψέματα, αυτό είναι σε άλλη ώρα. Αυτό είναι μια δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
1: Λαβή.
3: Έχουμε και χρυσό κουκουνάρι.
1: Αυτό.
3: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ξέρετε τι άλλο έχουμε? Ντάτι. Ξεκίνημα της δεύτερης ώρας με ένα τραγούδι που κάνει χαμό, παιδιά. Είναι το Take Me There και παίζει στο Zoo 90,8.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τις επιτυχίες.

0: κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, ξέρετε, τα κάνω που έλεγα ότι θα φύγω, θα πάω να βουνό. Θα κάνω αυτό, παιδιά. Θα κάνω ένα προφίλ.
1: Ναι.
0: Θα τα πω όλα. Ναι. Όλα, όσοι έχουν, όλα αυτά που λέμε εδώ με κλειστά μικρόφωνα. Και μετά θα με φύγουν, ή θα φύγω ή θα με φύγουν. Ναι, θα πει, θα γίνει.
2: Θα κάνει σε ποια σειρά ήταν, στο Breaking Bad που έπαιρνε τηλέφωνο ένα ελαφρό να εξαφανιστώ και έλεγε τα λέμε εκεί και τίποτα άλλο. Εξαφανιζότανε. Έτσι ναι. Θα γίνει.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε λίγο, να πούμε ότι έχουμε εδώ πέρα κάποιες ενστάσεις που έχουν έρθει.
2: Ναι.
0: Έτσι, από την Κατερίνα, η οποία λέει: καλησπέρα, παιδιά. Κλεμμένα από το σκατζόχυρο το ανέκδοτο.
1: Όπα.
2: Ναι, κλεμμένα από το σκατζόχυρο. Έχουμε ίδιες πηγές, παιδιά.
0: Και στα καπάκια, η Αλεξία λέει: καλησπέρα. Καλό θα ήταν να μην λέτε τα ίδια ανέκδοτα πρωί-απόγευμα.
2: Παιδιά, συγγνώμη, έχουμε ίδιες πηγές.
0: Παιδιά, ναι, εντάξει τώρα, δηλαδή. Έτυχε να πούμε ένα ίδιο ανέκδοτο. Δηλαδή τώρα εντάξει. Η Κατερίνα που ακούει όλη μέρα άλλα ραδιόφωνα και λέει τα ίδια θέματα. Τι πρέπει να κάνουμε.
1: Εχώ, ρε, δεν τρέπεσαι.
2: Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμού στην Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ κοινού δρόμου τη πόλη.
0: Έχουμε
2: στη Μοναστηρίου, μπαίνοντα και μέχρι το Κορδελιό, πολύ κίνηση. Και προ την πόλη εννοείται μετά. Η Καρατάσου το ίδιο. Μεγάλο πρόβλημα έχει ο περιφερειακός που ξεκινάει από την εσωτερική περιφερειακή, δηλαδή από το ύψος της Λαγκαδά, και φτάνει μέχρι και τα νοσοκομεία και μετά συνεχίζει κίνηση μέχρι και μετά την έξοδο για Πεύκα. Όπως επίσης και πολύ πριν τα Νταμάρια ξεκινάει η κίνηση, οπότε έχετε το νου σας.
0: Δημήτρια, κάνεις κακάκια. Λοιπόν, ξέρετε τι, θέλω να στείλω πολλά χαιρετισμένα και εγώ στην Αλεξάνδρα.
2: Ναι, για
0: φλασιά. Γιατί προχθές μου είπαν ότι μας άκουγαν ένα σπίτι από εκεί. Και θέλω κάποια στιγμή να κανονίσουμε μια εκδρομή, οι δυο μας.
2: Ναι.
0: Να πάμε Αλεξανδρούπολη. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου, ρε φίλε.
2: Αλλά έχει εκεί το φάρο, είναι πολύ
0: ωραία.
2: Παιδιά,
0: δεν έχω πάει ποτέ.
2: Από τις ωραίες πόλεις της Ελλάδας η
0: Αλεξανδρούπολη. Ναι, ρε, εσύ, θέλω πάρα πολύ. Πραγματικά θέλω πάρα πολύ. Γιατί έχω ακούσει και έχει διάφορα έτσι ωραία φαγητά δικά τους.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ ωραία.
1: Θα κρυφτώ στο Πορφαγκάζ και δεν θα με δείτε. Θα έρθω μαζί σας.
2: Θα πάμε με σμαρτάκι να μην χωράσει.
1: Θα έρθω με τα μάξι μου. Λοιπόν, έχετε καμία φοβία?
2: Έχεις αθεί άνθρωπος πιο μόνος ποτέ? Να ορίστε, Κατέρινα.
1: Alone. Έχετε καμία φοβία?
2: Πολλές.
1: Τι? Τι φοβίες?
0: Εγώ έχω λίγο αρρωστοφοβία.
2: Συνεχώς
0: νομίζω ότι τη βγάζω, θα πεθάνω.
2: Ναι, ναι. Αγοραφοβία έχω εγώ επίσης, πολύ κόσμο
0: ναι.
2: Μπορώ.
0: Παλιότερα, ναι, τώρα έχω και αυτά. Γενικότερα νομίζω ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος αποκτά πιο πολλές φοβίες. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι παλιά δεν είχα τίποτα, ήμουν λίγο γιόλο, τώρα πιο πολλές.
2: Σίγουρα το ύψος φοβάμαι πάρα πολύ. Ειδικά
0: έχεις
2: όταν.
0: Ψηφοφοβία.
2: Ψηφοφοβία. Κλειστοφοβία επίσης, φοβάμαι εσά σα έρθει τέτοια πολύ κλειστά.
0: Το φοβάσαι κι αυτό.
2: Ναι, αυτό το φοβάμαι. Έχω γενικά, είμαι λίγο
0: χειροφοβία.
2: Πουλοφοβία.
0: Πώ έχει επειδή μαστρα λέξη, τα πουλιά.
2: Γενικά λίγο τα ζώα φοβάμαι επίσης.
0: Ναι, είχα και εγώ παλιά. Ναι.
2: Γενικά δεν είμαι πολύ έτσι, ρε παιδί μου.
0: Και σκροφοφοβία.
1: Τις σκρόφες.
0: Τις σκρόφες, γιατί δεν ξέρω πού θα σε έρθει. Για πες.
1: Εγώ, παιδιά, έχω ακροφοβία. Εντάξει, σας το ανέφερα.
0: Άκρο, δηλαδή να μείνεις κοντά σε
1: ψηλά. Τα άκρα, ναι. Δεν είναι υψοφοβία, γιατί έχω κάνει παραγκλάιντινγκ, για παράδειγμα.
0: Τι έχεις κάνει?
1: Παραγκλάιντινγκ.
0: Αϊ, Μάρι. Παραγκλάιντινγκ.
1: Πάμε να δούμε τώρα φοβίες που ακούγονται σαν ψέμα, αλλά είναι αληθινές. Εργοφοβία, έντονος φόβος για τη δουλειά. Εμείς έχουμε έτσι.
0: Εργοφοβία.
1: Ναι. Φοβοφοβία, φόβος του να φοβάσαι. Χρονοφοβία, ο φόβος ότι ο χρόνος περνάει και κυλάει. Και
0: παιδιά, αυτό
1: χρόνος
0: παίζει πολύ τελευταία.
2: Αυτά λέμε γεράματα.
0: Ναι, ναι.
2: Βάμε γεράσου.
1: Αυτοματονοφοβία, ο φόβος για ανθρωπόμορφες φιγούρες όπως κούκλες βιτρίνας και έρνα ουνό.
0: Παιδιά, είναι κάτι κούκλες που εντάξει είναι τρομακτικές όμως.
2: Αυτά που βλέπεις σαν θρίλερ.
0: Ναι.
1: Άρα έχεις και εσύ τέτοια φοβία?
0: Όχι, δεν έχω. Πάω, τις βγάζω τα κεφάλια και τις πετάω στο κάδο.
1: Αθαζαγοραφοβία, φόβος μη σε ξεχάσουνε.
0: Σας έχω πει το. Έχει γίνει στο χωριό μου.
1: Σε έχουν ξεχάσει.
0: Στο χωράφι τον είχαν ξεχάσει. Το πήραν την άλλη μέρα, το ψάχναν. Ένα παιδάκι. Παλιά,
1: Δεν ήξερα να γυρίσει με τα πόδια.
0: Πολύ παλιά.
1: Τρυποφοβία. Έχω κι εγώ, παιδιά. Ιδιάζω πάρα πολύ. Και μόνο που βλέπω αυτή τη φωτογραφία που έχει.
0: Ποια τρυποφοβία, τι είναι?
1: Τρυποφοβία. Αηδία ή φόβος με συστάδες από μικρές τρύπες.
0: Για να δω λίγο τι είναι η δεν ξέρω με τις τρύπες, Μαρή.
1: Να, έλα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Πολλές τρύπες αυτές.
2: Σάκι ψέλη, σκεφτείτε το.
0: Α.
1: Ισοπτροφοβία, ο φόβος για καθρέπτες ή να βλέπεις τον εαυτό σου. Απαπάπη δεν μπορείς να την εκφράσεις.
0: Τρώμαξα, εγώ είμαι.
1: Και παιδιοφοβία.
2: Η Κατερίνα κάθε πρωί που ξυπνάει. Καλέ. Στο βράδυ δεν ήμουν έτσι.
1: Παιδιοφοβία, έντονος φόβος για τις κούκλες.
0: Έλα, παιδιά, πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό. Θα ήθελα λίγο να το αναπτύξουμε στο Viper. Θέλω να μας πείτε τις φοβίες σας ή αν γνωρίζετε φοβίες περίεργες από κάποιον φίλο, από κάτι που έχετε διαβάσει. Μια περίεργη φοβία. Πώς σας έλεγα, εγώ θυμάμαι τη Βιβί Μαστραλέξ που έλεγε την πουλοφοβία. Που βόταν τα πτηνά, τα πουλιά. Αν λοιπόν έχετε κάποια φοβία εσείς ή κάποιος φίλος σας ή γνωρίζετε κάποια περίεργη φοβία, για γράψτε στείλετε μας το Viper.
1: Στο 69-31-908-908. Μήπως έχετε κι εσείς πουλοφοβία και δεν το ξέρετε.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά. Κομματάρα έρχεται τώρα. New Religion στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, δεν αντέχω σήμερα. Dr. You, εδώ είμαστε, παιδιά. Ζου 90,8. Έχει φτάσει η αγαπημένη ώρα για κουτσομπολάρες.
1: Βεβαίως. Συγνάει η Ναταλία Γερμανού με το καλύτερα δεν γίνεται.
0: Μπράβο στο Ναταλάκι μου, το αγαπημένο. Πάρα πολύ την αγαπώ.
1: Η Ελένη Μενεγάκη τώρα ταξίδεψε στο Λονδίνο και μέσα στο post που έκανε έγραψε: ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει.
0: Τι λες τώρα, είπε τέτοια κουβέντα.
1: Τι να εννοεί άραγε.
0: Ποιος ξέρει.
1: Αύριο είναι η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση.
0: Παιδιά, έχει κάποια θέματα, λέει, με τη βροχή. Μπορεί να. Γιατί δίνει πάρα πολύ βροχή αύριο στην Αθήνα. Αλλά λέει εκείνο το διάστημα της συναυλίας δεν δίνει βροχή.
1: Δεν δίνει βροχή.
0: Τι δεν είναι όλη μέρα εκτιζόμενο και είναι το 2 ώρα.
1: Μήπως κάνουν τον καιρό έτσι που κάνουν. Κάτι, πώς λέγεται, που ψεκάζουν για να αλλάξει τοπικά ο καιρό.
2: Θα βάλουν τα αεροπλανάκια να φυσάνε.
1: Αυτό κάτι δεν κάνουν. Επίσης, η Χριστίνα Εκολέτσα, δεν ξέρω αν πήρα τη χαμπάρ.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Έτσι τραγουδούσε. Και ήταν από κάτω ο Λένιο Κράβιτς.
2: Τι.
1: Και της πέτουσε λουλούδια, ρε παιδί μου.
0: Αλλά παιδιά, αυτό παλιό δεν είναι.
1: Ναι, αλλά του σχολίασε στην εκπομπή Happy Day σήμερα.
0: Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ παλιό, το θυμάμαι.
1: Ναι, yeah. Και λέει, δεν μου πέταξε απλά λουλούδια. Ο Κακομοίρης δεν ήξερε. Ο Κακομοίρης, ο Λένιο Κράβιτς, δεν ήξερε πώς πετάμε λουλούδια. Και μου τα πετούσε με πάρα πολύ δύναμη με στη μούρη.
0: Αυτό το νόμιζε είναι παιχνίδι, ρε παιδί μου. Σου λέει ήρθαμε να παίξουμε τώρα.
2: Θα την πετύχω, θα την πετύχω.
1: Και λέει το Χριστινάκι, εγώ είχα τσατιστεί και είχα πάρει μια χουφτά και τα πέταξα, λέει, στη μάπα. Στο πρόσωπο είπε.
0: Πιαστήκαμε μαλλί με το λέει.
1: Είπα και κάτι γαλλικά εκεί πέρα, άντε τράβαρε καραγκιόζη, λέω εγώ. Και την ώρα που κατέβαινα, λέει, από την πίστα, μου λέει, τι έκανε, δεν κατάλαβε ποιο είναι αυτό. Ο Λένι Κράβιτς. Και μετά λέει, βγήκα και στον κυνηγού, αλλά δεν τον πρόλαβα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, απίστευτο.
2: Ωρε φίλε.
1: Έχεις μήπως σχόλιο μετά εσύ για Χρήστο Μάστορα και η Γαριφαλιά Καλυφώνη?
0: Όχι, δεν μπαίνω σε αυτά τα τέτοια. Δεν θέλω
2: να χαλάσω
1: την
0: ψυχική μου ηρεμία.
1: Νέα γι' αυτό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας της Μέσαροπούλου.
0: Α, η Τίνα το βγάλει το ρεπορτάζ.
1: Ναι, λέει ότι υπήρχαν διάφορες φήμες μέσα στο καλοκαίρι.
2: Οπα.
1: Που τους ήθελαν χωριστά.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι, παιδιά, να το σχολείω. Ναι.
1: Και μάλιστα λέει ότι ήταν στην Πάρο και υπήρξε μια παρεξήγηση. Αλλά μετά λέει και καλά την ξεπέρασε το ζευγάρι.
0: Ναι, απλά και αυτοί λίγο, παιδιά, με αυτή η όμικρον γιώτα, ολημερίς το χτίζουν, το βράδυ γκρεμίζεται. Δηλαδή κάπου ας καταλήξουν.
1: Και μάλλον τον γκρεμίσανε, φίλε, γιατί λέει ότι πλέον η Γαραφαλιά βρήκε καινούριο σπίτι και μένει μόνη της. Χώρια. Έχουν χωρίσει, λέει, Τίνα η Μεσαροπούλου, παιδιά.
0: Παιδιά, πολύ καιρό μαζί και πολλά πάνω κάτω. Δηλαδή αυτό είναι το προχωράζω. Εντάξει, φτάνει δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα.
2: Αυτοί δεν παντρευόντουσαν, υποτίθεται.
0: Ναι, το καλοκαίρι δεν ήταν παντρευτούν.
1: Η Γαριφαλιά τα έλεγε αυτά. Ο Μάστορας είπε ποτέ πάω για γάμους και τέτοια.
0: Όχι.
2: Εντάξει, ο Μάστορας όμως κρατάει low profile στα social και γενικά.
0: Μήπως δεν τα βρήκαν οι συμπεθέρες, ξέρουμε.
1: Εγώ ξέρω, μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μίλες.
0: Αυτό ξαναπέστο.
1: Μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μίλες.
0: Πάμε να ανεβούμε. Λοιπόν, Eminem και Dido έρχεται τώρα. Σταν αγαπημένο από το παρελθόν και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Εδώ είμαστε. Τι έχουμε τώρα, παιδιά?
1: Έχουμε το αγαπημένο παιχνίδι για σήμερα.
2: Ξεμπούκωσέ το! Ξεμπούκωσέ το!
1: Η Κατερίνα, εδώ η αγαπημένη μας, έχει ανοίξει τη στοματάρα της. Έχει διάλεξει πάρα πολλά τραγούδια να βάλει στο στόμα της και έχει κρατήσει μόνο ένα σήμερα. Μόνο ένα.
3: Εντάξει.
1: Εσείς θα ακούσετε αυτό που τραγουδάει η Κατερίνα με μπουκωμένο στόμα και πρέπει να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Μας λέτε ποιο τραγούδι είναι και παίρνετε δώρο, μία δωρεπενταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή εδώ στη Θεσσαλονίκη. 8 καταστήματα υπάρχουν, σίγουρα ένα κοντά σας, έτσι δεν μπορεί. Και αν θέλετε να ρίξετε και μια ματιά πριν δείτε τι θα θέλετε να πάρετε, lavijewelry.gr.
0: Οπότε 2310-232-908, η Κατερίνα τραγουδάει, μας λέτε ποιο τραγούδι είναι αυτό που λέει και ένα υπέροχο κόσμο Λαβή γίνεται δικό. Σας είσαι έτοιμοι?
3: Πανέτοιμοι.
0: Να το ξεμπουκώσουμε. Πάμε.
4: Ξεμπούκωσέ το.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Ποιο είναι το τραγούδι? Ποιος θα ξεμπουκώσει την Κατερίνα μας και θα πάρει ένα υπέροχο κόσμο από τα Λαβή? Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
5: Κατερίνα.
0: Κατερίνα.
3: Κατερίνα. Η δική σου ματιά, η θύμησή σου λεπίδα
0: που με κόβει. Όλοι μαζί.
3: Δυο κομμάτια.
0: Και εσύ, Κατερίνα.
3: Τέσσερα. Δεκατέσσερα.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα μας διώξουν, ε.
5: Ακούτε.
0: Κατερίνα, σε ακούμε μια χαρά, απλά θέλαμε έτσι λίγο να σε τραγουδήσουμε.
5: Α, οκ.
0: Λοιπόν, τι κάνεις, από πού μας τηλεφωνείς, πού είσαι? Πού είσαι?
5: Πηγαίνω και στο σπίτι.
0: Γιατί το λες έτσι?
5: Ωχ,
0: στην κίνηση. Κατάλαβα, έχει κίνηση, ε.
5: Έχει, και δεν ξέρω γιατί, ανέτεια.
0: Δεν θέλει και πολύ εδώ πέρα και να σταματήσουν όλα. Τώρα, Κατερινά, και ένα υπέροχο κόσμο μπορεί να γίνει δικό σου, να μας πεις ποιο τραγούδι ψάχνουμε.
5: Νομίζω το βρήκα.
0: Δώσ' το.
5: Μπαγκαράγκα.

0: Λοιπόν, Καταρίνα. Η Καταρίνα έχει φρίξει πριν να παίξει ένα διαγωνισμό και εμείς εδώ πέρα έχουμε γίνει.
1: Ναι, the voice.
0: Voice. Λοιπόν.
2: Εντελώς όμως.
0: Κανονικά, έχουμε κέφια. Λοιπόν, Καταρίνα, ένα υπέροχο κόσμο λαβή έγινε δικό σου.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Σας
2: ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Όχι! Που ακούσου 90,8. Δεν πας πουθενά, μένεις στο ακουστικό.
3: Θα σου τραγουδήσουμε και εκτός αέρα.
0: Για να σημειώσουμε τα στοιχεία και εμείς πάμε σε ένα

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
13: πες το.
3: Πες το.
15: Zoo Radio.
3: Zoo 90.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Λίγα λεπτά πριν από τις 6 και έχει φτάσει η ώρα για την πολύ αγαπημένη μου.
1: Η γκρινιά του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, εχθές βγήκαμε, περάσαμε πολύ ωραίο, φάγαμε. Και έλεγε ότι ο περιφερειακός θα κλείσει από τις 12 και μετά, αν θυμάμαι καλά. 12 με 5.
2: 11.
0: 11 λέγανε. Άρα δεν μπορώ να κράξω. Γιατί εγώ πήγα 12 παρά 10.
2: 12, πες 12. 12,
0: 12 θυμάμαι κι εγώ. Και εγώ πήγα 12 παρά 10 για να προλάβω και το κλείνανε εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εκείνα τα 10 λεπτά εγώ όμως. Είχα προνοήσει, σκέφτηκα, έφυγα πιο νωρίς. Ενώ υπήρχε μεγάλο κέφι στην και λέω, θα φύγω λίγο πιο νωρίς για να προλάβω, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Γιατί το κλείνεις 12 παρά 10.
3: Και τελικά.
0: Και τελικά έκανα μια ώρα αυτά στο σπίτι. Πτώμα!
3: Δηλαδή βγήκες μέχρι εκεί και έπρεπε να.
2: Από πού σε στείλανε, μετά.
0: Παιδιά, με στείλανε από. Πώς λέγεται εκείνη η περιοχή που έχει πάντα κίνηση. Κατεβαίνεις.
2: Λαμπράκι.
0: Όχι, ρε, πολύ πιο κάτω πέφτει.
3: Τριανδρία.
0: Όχι, ρε.
2: Παπανδρέου. Νεάπολη.
0: Νεάπολη. Με στείλανε από Νεάπολη. Κλασικά έκανα εκείνο τον κύκλο. Μετά χάθηκα. Mm. Γιατί πήγα για καλά να ακολουθήσω ένα άλλο δρόμο που ήταν πιο σύντομο, λέει. Mm. Και με έβγαλε σε ένα σπίτι μια κυρία. Mm. Βγήκε και φώναζε κλέφτη, κλέφτη, έφυγα. Και έκανα 40 λεπτά να φτάσω στο σπίτι, παιδιά. Mm. Δηλαδή ταλαιπωρήθηκα τόσο πολύ.
2: Φαντάσου, δηλαδή ταλαιπωρήσει μία ώρα το μεσημέρι, ταλαιπωρήσει και τότε και το βράδυ.
0: Ναι, ξέρεις
3: τι, επειδή είναι γκεντέμις άνθρωπος.
2: Ισχύει αυτό που λέω.
0: Εσύ που είσαι η χαρά της ζωής, θα πας σήμερα στην ανοιχτή συναυλία. Θα ρίξει, χαλάζει.
3: Το δικό σου το μάτι ρέβεσαι πάνω.
0: Χαλάζει. Χαλάζει θα σας ρίξει σήμερα.
3: Που έλεγε από τις 7.30 μέχρι τις 11 να βρέξει. Παλιοκαντέμι.
0: Playman Damiano Naked τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Πάει και η δεύτερη μας ώρα.
1: Ήρθε η στιγμή για το υπέροχο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στη γυναίκα του κυρίου Πιτσά, την ταυρίνα μας.
0: Τάσος Μπουγάς.
1: Άντε πάλι. Ποιος Τάσος Μπουγάς?
0: Τάσο Μπουγάς, εσύ αυτό το πράγμα όμως τώρα σε σένα μόνο συμβαίνει.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Δηλαδή στο δικό σου το ένθετο πάντα συμβαίνει. Κάτι στέλνεις λάθος, αργείς, λένε στείλε, όχι, δεν πάει, δεν κάνει, δεν ράνει και ναι, συμβαίνει σε σένα.
1: Εγώ πάλι, ο Γρηγόρης που βάζει λάθος αρχείο.
0: Δεν το έβαλε ο Γρηγόρης αυτή τη φορά.
1: Ποιος το έβαλε?
0: Ποιος το έβαλε?
2: Ο
0: Γρηγόρης το έβαλε.
2: Θέλει να μεγαλώσει και γλάστρα.
0: Άρη Γρηγόρη.
3: Γεια σου Στελίτσα, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι.
3: Τι τρως?
4: Λουκουμάδες.
3: Λουκουμάδες.
4: Από τα χεράκια του Πιτσά.
3: Τι λένε, καλή είναι?
4: Δεν σου λέω τίποτα.
3: Κουπεπέ, κουπεπέ.
4: Κουπεπέ, κουπεπέ, τέλει.
3: Καλή όρεξη, κοπελιά.
4: Ευχαριστώ, κοπιάστε.
3: Τι έφτιαξα πάλι, πως. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Και να είσαι καλή άνθρωποι, ρε.
0: Τι ακούσαμε?
5: Εγώ νόμιζα ότι ήταν πίτσας τόσο καιρό, αλλά τελικά είναι πιτσάς.
1: Ναι, είναι πιτσάς.
5: Είναι ο πιτσάς.
0: Αυτό ήταν ο άντρας τώρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Ο άντρας, ο οποίος έφτιαξε λουκουμάδες στη γυναίκα με σοκολάτα, ο γλυκούλης μου.
0: Και γιατί υπήρχε αυτό το τι θες, γιατί, έλα, πάρε, όχι,
1: για
0: γιατί.
1: Για το βιντεάκι.
0: Να ακούσουμε λίγο και τον Μπουγάμι, το βάλαμε να δούμε τι είναι. Έτσι από περίεργεια.
5: Δεν ξέρω.
6: Ναι, ποιος είναι?
0: Α, άσχετο.
5: Του παιχνίδι το κμακίδι, αφού πάει default και το βάζει εκεί πέρα, γιατί είναι ο φάκελος τέτοιο.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.

0: Τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb!
7: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
8: Μετρητά.
7: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα, Troublemakers, σε αυτή την πολύ ωραία Παρασκευή, τη φθινοπορεινή θα έλεγε κανείς, που το βράδυ θα γίνει χειμωνιάτικη για χαλάζι λένε.
2: Χαλάζι.
1: Ναι, διάβασα ότι θα ρίξει και χαλάζι σε πολλές περιοχές.
2: Στο κεφάλι της Κατέρινας πάνω πες.
1: Πάρτε καμιά ομπρέλα.
3: Τι ομπρέλα ρε, θα γίνει συναυλία.
1: Πάρε μια ομπρέλα συνάχισε εκεί πέρα.
3: Τέλος πάντων.
1: Και μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει να πει: θέλετε να σας βάλω κάτω από την ομπρέλα μου.
3: Αυτός θα μου πει.
1: Αυτός για να πάει σε τέτοιες ναυλίες. Σας έλεγα τι πάει. Λοιπόν, τι έχουμε.
2: Αν έχει μπλούζα θα είναι εντάξει.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε το παιχνίδι μας.
3: Έχουμε. Α.
2: Τι.
3: Ναι,
2: για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν είναι το γραμμάτο.
1: Το γραμμάτο παιχνίδι.
3: Έχουμε viral είδηση που σας έχω φέρει και φυσικά τα facts που δεν χρειάζεται να ξέρετε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, παιδιά. Magnetic έρχεται και παίζει τώρα στο Zoo 90,8. Καλησπέρα σε όλους από όπου και αν μας ακούτε.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Υπέροχο Blue Jean, παιδιά, εδώ στο Zoo 90,8, 15 λεπτάκια μετά τις 6 και θέλω λίγο να σας μιλήσω για το Nova More, αυτό το οποίο αλλάζει και τα κάνει όλα καλύτερα. Απολαμβάνεις premium εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, σας συνδέει μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, παιδιά. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Τώρα, αν είναι απαραίτητη και η επίσκεψη κάποιου τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova. www.nova.gr για να μάθετε τα πάντα.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ζεστοί, παθιασμένοι, προστατευτικοί και ιδιαίτερα δημιουργικοί. Στον έρωτα είστε έντονοι, προστατευτικοί και ρομαντικοί. Να πούμε και χρόνια πολλά στη Φρόσο μας, η οποία σήμερα έχει τη γιορτή της.
2: Βρείτε μας στο zooradio.gr, βρείτε μας και στα social, Zoo 90,8, και κατεβάστε και τις εφαρμογές μας.
0: Τώρα, πριν συνεχίσεις, βλέπω εδώ πέρα που έχουμε το Where is my husband.
2: Ναι.
0: Και σκέφτομαι ότι θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να ακούσουμε σήμερα. Τώρα πάλι τον βάζω σε δουλειά, έχει και δουλειά σήμερα ο άνθρωπος. Από Ριάννα.
2: Ναι.
0: Where have you been? Και να τα σπάσουμε λίγο. Χρυσό κουφέτο έχουμε, όχι χρυσό κουφέτο, παρατράγουδα σήμερα.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα facts που δεν χρειάζεται να ξέρετε, όμως εγώ θα σας τα πω. Λοιπόν, η Ουρουάη σημαίνει ποτάμι των ζωγραφιστών πουλιών.
0: Έλα ρε.
1: Ναι. Χονγκ Κονγκ σημαίνει ευωδιαστός πορθμός.
0: Έλα ρε.
1: Ναι. Η Ισλανδία σημαίνει το αναμενόμενο χώρα των πάγων.
0: Έλα ρε.
1: Και Κορέα σημαίνει χώρα της πρωινής ηρεμίας.
0: Απίστευτο.
1: Wow.
0: Απίστευτο.
1: Αυτό.
0: Μυριόφτο, ξέρεις τι σημαίνει? Έτσι λέγανε το χωριό μου πριν από Όλυμπο. Μυριόφτο. Πολλά λουλούδια, μύρια, φυτά.
1: Α, μυριόφτο.
0: Μυριόφυτο το λέγανε, ναι.
1: Μυριόφτο στα βλάχικα.
0: Μυριόφυτο στα ελληνικά. Μυριόφυτο στα βλάχικα.
1: Κουριάτικα εννοώ.
2: Βλάχικα είναι άλλη γλώσσα, εσύ.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Συγγνώμη, κορίτσι μου. Where is my husband?

0: Σάο Πάολο, The Weekend, Anita και Ζου 90,8. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους.
1: Τι να δούμε, γίνεται το χαμός. Να έχετε πάρα πολύ υπομονή, ειδικά εκεί προς τα δυτικά, από Μίκη Θοδωράκη, Ευκαρπία, εσωτερική, περιφερική και εξωτερική, που έχει σχεδόν πίσω από το Τιτάν κίνηση. Να έχετε το νου σας, θα φτάσει η κίνηση μέχρι και τα Πεύκα. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι σε καλό mood. Ένα μικρό θεματάκι έχει Εθνικές Αντιστάσεως και η Βασίλισσης Όλγας. Και στη Μοναστηρίου, μπαίνοντας επίσης προς την πόλη, επειδή ο περιφερειακός γίνεται, έχει το χαμό. Μετά πάνω από το Μοναστηρίου θα βρείτε και εκεί χαμό.
0: Μάλιστα.
2: Παιδιά, ένας 16χρονος έχει υπερμνήμη. Και ταξιδεύει στον χρόνο, θυμάται τα πάντα από την ηλικία των 3 μηνών. Απίστευτο. Και οι επιστήμονες λένε ότι λιγότεροι από 100 άνθρωποι παγκοσμίως έχουν αντίστοιχη ικανότητα. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό σπάνιο φαινόμενο αυτό και μπορεί να θυμάται με μεγάλη λεπτομέρεια γεγονότα της ζωής του. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία οι αναμνήσεις του ενεργοποιούνται συχνά όμως από μυρωδιές, ήχους ή άλλα ερεθίσματα. Ενώ η ικανότητά του αφορά κυρίως την αυτοβιογραφική μνήμη.
0: Σκέψου λίγο ότι περάσαν οι γονείς του όταν ήταν μικρό, που του λέγανε διάβασε και θα πάμε στο πάρκο ή θα σε πάρουμε γλυφετζούρι. Δεν ξεχνούσε τίποτα.
1: Δεν είναι ωραίο σκύλι, δεν μου άρεσε να το έχω.
0: Όχι, παιδιά, είναι πάρα πολύ κουραστικό.
2: Παιδιά, ναι, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι αρνητικό. Γιατί να το θυμάσαι.
0: Τι να πούμε, λοιπόν, τι έχουμε TikTok song.
1: Άμπρα κατάμπρα.
0: Άμπρα κατάμπρα.

0: Και μπορεί η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης να παντρεύτηκαν, παιδιά, τον περασμένο Ιούνιο στη Μεσσηνία. Όμως θέλω να σας πω ότι ένα γραφειοκρατικό κεφάλαιο του γάμου τους έμεινε ανοιχτό για πάρα πολλούς μήνες.
1: Πουχού.
0: Η παρουσιάστρια και η ηθοποιός βρέθηκε στα ΚΕΠ προκειμένου να τακτοποιήσει το σχετικό.
1: Ούτε καν το gov.gr. Τα ΚΕΠ.
2: Λοιπόν,
0: παιδιά, είναι σοβαρό. Σας παρακαλώ λίγο τώρα. Η παρουσιάστρια και η ηθοποιός βρέθηκε στα ΚΕΠ προκειμένου να τακτοποιήσει το σχετικό έγγραφο του γάμου της, αποκαλύπτοντας πως μέχρι τώρα δεν είχε φροντίσει να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Κάπου εδώ μπαίνουν στη μέση και οι δίπλες. Όπως περιγράφει η ίδια. Σταματήστε λίγο να συνεχίσω. Όπως περιγράφει η ίδια της, μαζί με το χαρτί του γάμου έπρεπε να φροντίσει και για το κέρασμα που θα πρόσφερε.
2: Πού είναι,
1: στα ΚΕΠ.
2: Στους υπαλλήλους για να το βγάλουν γρήγορα.
0: Μάλιστα, ο Φάνης Μπότσης δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και σχολίασε με τον δικό του τρόπο την καθυστέρηση. Η ατάκα του ήταν πως άρχισαν να φέρουν το χαρτί του γάμου επειδή δεν έβρισκαν δίπλες. Ένα περιστατικό που η Δανάη έτσι μοιράστηκε με αρκετή έτσι, διάθεση, δείχνοντας για ακόμη μια φορά ότι ακόμη και οι πιο τυπικές υποχρεώσεις καμιά φορά μετά το γάμο μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους χιουμοριστική ιστορία. Και κάπως έτσι, λίγους μήνες μετά το γάμο τους, το ζευγάρι.
2: Βρεχή. Όχι.
0: Το ζευγάρι έχει πλέον ακόμα ένα λόγο να χαμογελάει καθώς περιμένει το πρώτο του παιδί.
2: Δίπλες εννοεί του συνδετήρες.
1: Όχι, Μαρή.
0: Παιδιά,
1: τι είναι γλυκό.
0: Το γλυκό.
2: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει.
2: Το ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά δεν κατάλαβα.
0: Αφού είπε για κέρασμα, το γλυκό.
1: Το συνθίζουν στου γάμου.
2: Μάλιστα. Okay.
0: Δηλαδή όλα περίεργα να τα βρείτε. Πήγε κοπέλα στο ΚΕΠ εκεί να κάνει τα χαριτσά.
2: Έχω τι απορίε μου.
0: Δεν πειράζει, πάμε σε break.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
7: Συντονιστείτε!
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
6: Πες το!
7: Ζου Radio!
6: Ζου 90,8.

0: Πάμε να παίξουμε λίγο πριν το τέλος, παιδιά. Γρήγορα, γρήγορα, μιμίκα.
1: Αχ, Θεέ μου, είναι το παιχνίδι μας τώρα, το γραμμάτο. Το μία δωρεπιταγή από την καντίνα Delicatessen αξίας 20 ευρώ μπορεί να γίνει δική σας πάρα πολύ εύκολα. Τηλεφωνείτε στο 2310-232-908. Η Κατερίνα θα σας δώσει ένα γράμμα. Θα σταματήσετε εσείς. Θα ξεκινήσει με την αλφαβήτα και θα πει κάποια στιγμή, θα πείτε εσείς stop. Το γράμμα να, ξέρω εγώ.
2: Τα μούτρα σου!
1: Και θα πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις μέσα σε 10 δευτερόλεπτα που ξεκινάμε αυτό το γράμμα.
0: Έτσι. Βασίλη. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Μισό λεπτό λίγο.
0: Ναι, ναι. Βάλτε τη ζώνη.
3: Γιάννη. Με δύο νι, όχι με ένα.
0: Γιάννης με δύο νι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Σαν το βαρουφάκι λέει αυτό που το έχει πέρα.
0: Γιάννη, τι κάνεις, πού είσαι, γιατί έβαλε ζώνη, πού πας?
3: Το αμάξι, ναι.
0: Mm-hmm. Σχόλα, σε σπάς βότα.
3: Ναι, έχω μια δουλειά βασικά.
0: Ωραία, μια χαρά. Και λες τώρα δεν παίρνω και να κάνω και ένα καντινά το δικό μου εκεί να παίξω.
3: Γιατί όχι.
0: Πολύ καλά έκανες, φίλε Γιάννη. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
3: Έτοιμος.
0: Θα σου πει αλφα, λες stop και έχεις 10 δευτερόλεπτα με το γράμμα που σου αντιστοιχεί να πεις τρία πράγματα, τρεις λέξεις. Ναι. Πάμε.
4: Το γραμμάτο.
2: Αλφα.
3: Stop.
2: Έψιλον.
0: Τρία γράμματα θέλουμε, τρεις λέξεις από το έψιλον. Ο χρόνος ξεκινάει. Τι τον έβαλε στον άνθρωπο?
2: Έλα,
0: ξεκινάει
2: εύκολο.
0: Τώρα.
3: Ελιά. Έλικας. Αυτό.
0: Ελαιοτρίβιο.
2: Λατήριο.
1: Πράγμα, βρε.
0: Λατήριο. Τι είπες? Ελατήριο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και δεν άκουσα καλά.
1: Αξιοκρατικά πάλι.
0: Μπράβο, μπράβο. Έτσι, έτσι. Δίκαια πράγματα. Λοιπόν, Γιάννη, κέρδισες, φίλε μου. Μπράβο. Με την αξία σου. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από την καντίνα Delicatessen, φίλε Γιάννη, για να φας έτσι και να περάσει πολύ όμορφα από εμάς, με αγάπη.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, μένεις στο ακουστικό για να.
2: Είπε να είστε καλά
0: και δεν κολλούσε τώρα.
1: Δεν μου το... Και εμείς ευχαριστούμε, όρθιοι.
0: Να πω κάτι λίγο. Ζήτησα Ριάννα άλλο, τι με έβαλες εδώ πέρα τώρα. Δεν θέλω να κλείσω με αυτό.
1: Αδερφέ μου, δεν θα παίξει αυτό μετά. Θα παίξει.
0: Αυτό που είπαμε.
1: Ναι.
0: Σακύρα, Σακύρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε. Και φεύγουμε καταϊδρωμένοι εμείς εδώ πέρα. Τώρα χορεύαμε με μισή ώρα το Gucci φόρεμα. Τα λέμε κι αυτά.
1: Σκάσαμε πολύ ζέστη.
0: Με κομπάνιζες και την κούνα από πάνω.
1: Κοίτα,
0: θα πας τώρα στη συναυλία, θα δροσιστείς εσύ.
1: Ναι, όντως.
0: Θα βραχείς εκεί, θα γίνεις χάλια, μια χαρά. Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα για τις επόμενες δύο ώρες. Συν τέσσερα. Μετά τον Πέτρο έρχεται η αγαπημένη μας η Έλενα Ιρόκα. Και το Σαββατοκύριακο έχουμε πολύ ωραία πράγματα, Βασίλη.
2: Θεσσαλονίκη στο Πθέρτη με τον Πέτρο Σοφιανίδη αύριο στο 12 το μεσημέρι, αλλά και την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Αύριο δεν χάνουμε με τίποτα. Μπιλ Νάκης με Θαύριλαντ στις 9 το βράδυ. Βασίλης Βαρσάμης Ζου on the dance floor στις 10. Στις 11 έχουμε AJ Greg με το Obsessions και στις 12 τα μεσάνυχτα απευθείας από το Άμστερνταμ ο Army Van Buren Estate Top Trunk.
0: Ωραία, χαμός θα γίνει το weekend. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα 4 ώρα Dan θα είμαστε εδώ, παιδιά. Bye.

0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά. Τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
10: Τάκι, καφέ.
11: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρι.

0: μέσα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
1: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb.
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb.
2: Zoo.
5: Ηνωμένο Βασίλειο.
6: Νούμερο 3.
7: We meet again.
6: Νούμερο 2.
8: The cutty, cutty, cutty, wow.

Η My Angel και Bad Times τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Καλησπέρα σε όλους. Ένα θα σας πω, θέλω να μου στείλετε τη θετική σας ενέργεια, γιατί έκανα μία ώρα και 40 λεπτά να έρθω από τη Σύνδο. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Το Σαββατοκύριακο βλέπω θα έχουμε αρκετά σύννεφα στην πόλη. Το θερμόμετρο θα δείξει από 17 μέχρι 25 βαθμούς, ενώ αύριο Σάββατο βλέπω βροχές στις πρωινές ώρες. Άρα ευτυχώς τα απογεύματα θα βολτάρουμε άνετα. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένο Σενιωρίτα τώρα εδώ στον Zoo 90,8.

ένας και μοναδικός Bruno Mars με το I Just Might τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και θα σας κάνω την εξής κρίσιμη ερώτηση. Πόσες φορές έχετε προσπαθήσει να φτιάξετε μόνοι σας είτε το laptop, είτε το smartwatch, είτε το scooter? Όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια, χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις. Και αυτό θα το βρούμε στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρουμε ότι η συσκευή μας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχουμε 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου, να πούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, τη Φρόσο και την Εύ που γιορτάζουν και βλέπω ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Πνευμάτων και Παγκόσμια Μέρα Φαρμακοποιών. Πάμε πίσω στο 2010 τώρα, έρχεται το Love the Way You Lie από Eminem και Rihanna. Just go.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
8: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
7: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
8: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
3: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: See student hot takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
17: Πες το.
18: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
17: Πες το.
3: Πες το.
17: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8. We play the hits.
19: Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και Πέτρος Οφιανίδης μαζί σας με το Ζου Φαν. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Αναστάση που μας ακούει από Κατερίνη. Καλησπέρα στο Σάκη, την Κατερίνα, την Αλεξία και τη Χριστίνα. Έχουμε πολλή κίνηση στην πόλη, στον περιφερειακό, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στη Μίκη Θοδωράκη, στον εσωτερικό περιφερειακό, Μοναστηρίου, Λεωφόρο Νίκης, Βασιλής Σόλγας, Εθνικής Αντιστάσεως. Έχουμε πολλή κίνηση επίσης και στην Αθηνών Θεσσαλονίκη, εκεί πριν από τη Σύνδο. Γενικά δεν ξέρω τι πάει τόσο λάθος σήμερα.

υπέροχο I'm Good Blue εδώ στον Zoo 90,8 και θέλω να σας υπενθυμίσω και να ξέρετε βασικά πως σήμερα είναι η τελευταία μέρα εγγραφών στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Οπότε όποιος επιθυμεί να κλείσει θέση στη μεγάλη γιορτή της 17ης Οκτωβρίου μπορεί να το κάνει έως τα μεσάνυχτα στο thesshalfmarathon.org. Γάμο είχαμε εντωμεταξύ πριν λίγες ημέρες. Η Dove Cameron και ο Νταμιάνο Ντάβιτ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 24 Σεπτεμβρίου σε μια ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό δημαρχείο του Μονταλτσίνο στην Τοσκάνη της Ιταλίας. Εγώ να ευχηθώ να ζήσουν καλούς απογόνους και φυσικά να μην ξεχνιόμαστε καλές μουσικές δημιουργίες. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun εδώ στον Zoo. Μείνετε μαζί μου!

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα

0: θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το Sound of House επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο όνομα Hotel για το καθιερωμένο και τελευταίο rooftop event της χρονιάς. Αυτή τη φορά παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο line-up με Ηλία Καζάη, B2B, Two Names και τους Residents Nelson X και Delta. Περιορισμένα εισιτήρια διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 698-86-35200. Because music connects people.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb!
7: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
8: Μετρητά.
7: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Beat the Bomb!
11: Yeah. We play the...
12: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
13: Να είμαστε και πάλι, επανήλθαμε εδώ στον Zoo 90,8 και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τις επιτυχίες. Εδώ είμαι, Πέτρος Εφιανίδης, στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σε λίγο σας φέρνω νέες μουσικές προτάσεις από την New Music Friday. Έχουμε Track of the Day πριν το κλείσιμο της εκπομπής σε ρυθμούς country αυτή τη φορά. Και εννοείται έχουμε και την αγαπημένη μας hit list. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρας αμέσως τώρα σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 θα ακούσουμε Bad Bunny και Nueva Yol.
12: Zoo Radio, the hit list. Νούμερο 5.
14: Nueva Yol.

Νούμερο 2, Μιζί και Marshall Jefferson ήταν το Life is Simple, Move Your Body εδώ στον Zoo 90,8 και στο Hit List. Και δεν θέλω να μου αγχώνεστε, αν η τεχνολογία αποφασίζει να σας μείνει στα χέρια και χαλάσει είτε το laptop, είτε το scooter, είτε το smartwatch, απλά πηγαίνετε στο Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό service αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop και smartwatch. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 1. Θα ακούσουμε τον αγαπημένο Teddy Swims με το Mr. Know It All. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 10 Απριλίου. Ήταν το πρώτο τραγούδι του Teddy Swims για το 2026 και μάλιστα πρώτη φορά το τραγούδισε live στο Coachella Festival. Νούμερο 1.

David Guetta, Alphaville και Eva Max ήταν το Forever Young εδώ στον Zoo 90,8. Και για να ρωτήσω, ψάχνετε να βάλετε νέα τραγούδια στις playlist σας? Οπότε αν ναι, σημειώστε αυτά που θα σας προτείνω τώρα. Η Taylor Swift κυκλοφόρησε το The Life of a Showgirl The Encore, μας χάρισε 4 νέα τραγούδια και εγώ ξεχώρισα το Patient Zero και Pink Clouding. Madonna και Charlie XCX συνεργάστηκαν στον Dancetteria After Hours, μια νέα εκδοχή του Dancetteria της Βασίλισσας της Pop. Ένα τραγούδι το οποίο λάτρεψα και μου έχει κολλήσει είναι το χορευτικό Tsunami από Sophie Tucker και One Republic. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη είχαμε επίσης ανάμεσα σε John Legend και Pharrell Williams το R&B τραγούδι Fireflies. Ένα πολύ γκρουβάτο, χορευτικό και ευδιάθετο σύγκλι κυκλοφόρησε ο Leon Bridges, το Watch You Dance. Και τέλος, οι U2 θύμισαν επιτέλους τους παλιούς καλούς U2 με το υπέροχο Silencio. Ακούστε τα και περιμένω να μου πείτε ποιο σας άρεσε περισσότερο.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερίστα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Πες το, πες το.
10: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
9: πες το!
3: Πες το!
11: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.
12: Αυτό ακριβώς. We play the hits. Ζου 90,8. Πέτρος Σοφιανίδης μαζί σας για λίγο ακόμα με το Ζουφάν. Τα χαιρετίσματά μου και στον Αλέξανδρο και στην Ατάσα που είναι συντονισμένοι. Και τώρα μπορεί να έρχεται Σαββατοκύριακο, αλλά από Δευτέρα και καθημερινά ακούτε το Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning, το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. 7 με 11 και σε 9 και 40 παίζετε το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά.

0: τις πιο ωραίες συνεργασίες Weekend και Ariana Grande ήταν το Save Your Tears εδώ στον Zoo 90,8 και δεν θέλω να μου ανησυχήσετε αν χαλάσει το σκούτερ, το λάπτοπ ή το smartwatch σας. Θα πάτε στο σοβαρό service του Γερμανού. Τον κορυφαίο προορισμό για service σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, στο Track of the Day σας φέρνω το μακροβιότερο νούμερο 1 στην ιστορία του Billboard Hot 100, το Choosing Texas της Ella Langley. Εγώ φεύγω, η Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Θεσσαλονίκη Top 30. Τα φιλιά μου, καλό σου κου και μην ξεχνάς, να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye!
1: Track of the Day! Track of the Day!

0: Troublemakers.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Λογουστάρο,
1: Μιχάλη. Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Για τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the Bomb! Zoom!
2: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. We meet again. Νούμερο 2.

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Είμαστε εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Είναι Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026 και θα είμαστε παρέα και για απόψε το βράδυ, τρεις ολόκληρες ώρες μαζί. Είναι τα Ζουνα Έτσι και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

που λέτε πότε βγήκε αυτό το τραγούδι, γιατί δεν θυμάμαι ότι είναι πολύ παλιό, ούτε πολύ καινούριο. Λοιπόν, έχει 10 χρόνια που έχει βγει. Βγήκε τον Οκτώβριο του 2016. Περίμενα ότι ήταν λίγο πιο φρέσκο, να σας πω την αλήθεια. Εδώ μόλις το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξεκινήσει 17 λεπτά μετά τις 9. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12 και για αυτή την Παρασκευή. Εγώ είμαι η Έλενα και σήμερα είναι 25 του Σεπτέμβρη και γιορτάζει η Εφροσύνη σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Εφροσύνες και τις ευχές μας να στείλουμε σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Temper City τώρα, self-aware και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: διασκεδαστικός!
1: Είναι αφεντικός!
0: Διασκεδαστικός!
1: Ο Ζου
0: είναι
1: άχαστος!
2: Ζου! Yeah! 90,8!

Ντράκιουλα και το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και παιδιά, εντάξει, τώρα το φθινόπωρο είναι μια εποχή που τα μαλλιά μας, το δέρμα μας, έτσι, όλα γενικά χρειάζονται λίγη περισσότερη περιποίηση, λίγη φροντίδα μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία που πέρασαν το καλοκαίρι με τον ήλιο και τη θάλασσα. Ευτυχώς έχουμε το Hair Nail and Skin της Power Health με τη συνέργεια αμινοξέων, βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών που αποτελεί την ιδανική επιλογή για δυνατά μαλλιά, λαμπερή επιδερμίδα και γερά νύχια. 3-1 δηλαδή. Ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε τώρα αυτή την περίοδο. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Memories. Είναι πάρα πολύ ωραίο και παίζει αμέσως τώρα στον Ζου 90,8.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
8: Πες το!
3: Πες το.
8: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε πώς ήταν η μέρα σας και η εβδομάδα σας. Γιατί όχι, γιατί έφτασε η Παρασκευή πια και ποιο είναι το πλάνο του Σαββατοκύριακου. 6939-908-908 στο Viber.

Νομίζω είχα λίγο καιρό να το ακούσω αυτό το τραγούδι και μου έλειψε. So easy από την Olivia Dean και το ακούσαμε στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Μ' αρέσει, απολαμβάνω αυτή τη δροσούλα που έχει αυτές τις μέρες. Σήμερα είχε και έτσι μια συννεφιά. Ήταν πολύ ωραίο χουχουλιάρικο αυτή η Παρασκευή. Και βλέπω ότι και Σαββατοκύριακο κάπως έτσι θα είναι. Από βράδυ σήμερα θα αρχίσουν οι βροχές. Οπότε θα είναι έτσι αρκετά φθινοπορεινό το mood. Δυστυχώς βέβαια είδα ότι θα βρέχει και στην Αθήνα, που είναι η τεράστια συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ. Ήθελα πάρα πολύ να πάω, θέλω να σας πω, αλλά τελικά δεν βόλεψε. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, γιατί λέει ότι η παραγωγή είναι τεράστια και καλύτερη και από Coldplay και δεν ξέρω κι εγώ και τέτοια. Να πούμε ότι η θερμοκρασία αύριο εδώ Θεσσαλονίκη θα είναι από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με βροχή όπως είπαμε.

0: καμιά φορά.
1: Τι είπε?
2: Τελικά ποιος ήταν?
0: Μάλλον ο θείος μου.
3: Troublemakers.
4: Άλλες μπάλες.
3: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
5: Everyday μαλακή.
3: Καθημερινά 4 με 7.
6: It's amazing.
3: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
7: Troublemakers.
8: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Sound of House επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο όνομα Hotel για το καθιερωμένο και τελευταίο rooftop event της χρονιάς. Αυτή τη φορά παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο line-up με Ηλία Καζάη, B2B, Two Names και τους Residents Nelson X και Delta. Περιορισμένα εισιτήρια διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 698863520. Because music connects people.
9: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
12: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
13: Beat the Bomb!
12: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
13: Μετρητά.
12: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
14: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Beat the bomb!
3: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
16: Let me be, let me. When you move like that.
3: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους από τη συχνότητα του Zoo 90,8. Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μου. 10 και 1 λέει το ρολόι και θα είμαστε μαζί για ακόμη 2 ώρες. Είναι το δεύτερο μας μέρος λοιπόν εδώ στον Zoo 90,8. Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, Zoo Nights, και εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας και φύγαμε με Yanda Tea και Take Me There. Είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

ένας μοναδικός, ανεπανάληπτος. Παιδιά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος που μπορεί να φτάσει στο Michael Jackson. They don't care about us, κομματάρα. Και μόλις έπαιξε εδώ στον Ζου 90,8, κάναμε ένα ωραίο throwback. Και βλέπετε τι παθαίνω με τα throwback. Κάτι παθαίνω, δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και αν θέλετε κι εσείς να ακούτε έτσι ή λίγα περισσότερα throwback, ή να μην ακούτε throwback, να ακούτε κάτι καινούριο. Τέλος πάντων, να μας πείτε τη γνώμη σας, τι σας αρέσει και τι όχι. Και να μπείτε και στην κλήρωση που κάνουμε για 100 ευρώ μετρητά, γιατί έχουμε μια έρευνα εδώ πέρα στον Ζου 90,8 για να αποφασίσετε εσείς τι μουσική θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 12 και πάμε να ακούσουμε τώρα Blessings δυνατά στον Ζου 90,8.

0: και τα πιο τέλεια δώρα. Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Αυτή ήταν η Ζέινα και Ζανάντο εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στον αέρα μαζί σας μέχρι και τις 12. Και να σας πω ότι μου έλεγε τις προάλλες, συζητούσα με τη θεία μου, η οποία έτσι έζησε γενικά λίγο τα 80s εκείνες τις εποχές. Και μου έλεγε random συνήθειές τους που κάνανε, που τώρα εντάξει, η Gen Z, εγώ δηλαδή, κοιτούσα περίεργα όταν μου τα έλεγε. Αρχικά λέει πήγαιναν στο σπίτι των φίλων τους χωρίς καμία ενημέρωση, απλά μπαίνανε μες στο σπίτι, έτσι, random. Επίσης, για εκδρομές, ταξίδια κτλ. Είχαν χάρτες, χαρτί, όχι GPS, τίποτα, χάρτες. Πρώτο ραντεβού, χωρίς να έχουν καμία έρευνα, χωρίς να ξέρουν για τον άλλον τίποτα. Δηλαδή, τους έλεγε ένας φίλος, θα σου γνωρίσω κάποιον και θα βγεις μαζί του. Και πήγαιναν, απλά αυτό. Και αυτό που κανονικά θα μπορούσαμε να το κάνουμε μέχρι και τώρα, είναι ότι οι φίλοι μεταξύ τους ξέρανε όλα ο ένας το κινητό του άλλου απ' έξω. Εγώ ξέρω μόνο τις αδερφές μου, θέλω να σας πω, και των γονιών μου, εντάξει. Αλλά ωραίο είναι αυτό. Let's go.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Πες το, πες το.
0: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
0: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
3: Πες το.
5: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
6: Hey! We play the hits.
7: Zoo Radio, we'll play the hits και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Έλενα και είμαστε εδώ και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι τις 12. Ελπίζω να σας βρίσκω στο δρόμο για να πάτε να πιείτε ένα κοκτέιλάκι, ένα ποτάκι τώρα Παρασκευή βράδυ. Εμείς σε λίγο ακούμε Jamaican Bam Bam Begging και πολλές ακόμη αγαπημένες επιτυχίες. Τώρα όμως, Gone Gone Gone, παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Lady Gaga και Abra Katabra εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 12 για αυτήν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Και στα νέα της ημέρας τώρα, ο αγαπημένος μας Νταμιάνο Ντέιβιτ παντρεύτηκε τελικά με πολιτικό γάμο την ηθοποιό Ντόβ Κάμερον στην Τοσκάνη της Ιταλίας. Είχαμε μάθει ότι ραβωνιάστηκαν τα παιδιά τώρα πρόσφατα και εδώ και περίπου ένα χρόνο πέρασαν πια στο next level. Και εγώ θα σταθώ στο σκηνικό με την πρόταση γάμου που περιέγραψε η Ντόβ έτσι σε μία συνέντευξή της. Ήταν, λέει, σπίτι αυτή με βρεγμένα μαλλιά, full messy έτσι, random, και αυτός το ίδιο. Και απλά της λέει: ξέρω ότι κάποια κορίτσια θέλουν ροδοπέταλα και εσύ ίσως περίμενες κάτι μεγάλο, αλλά η ζωή μας είναι τόσο μεγάλη και γεμάτη από τις τόσες κορυφαίες στιγμές που δεν υπάρχει πια ρομαντισμός σε αυτό για μας. Και κάπως έτσι της είπε και λίγα ακόμα τέτοια και την αποστόμωσε, νομίζω. Ωραία πρόταση γάμου και ταιριαστή για τον Νταμιάνο Ντέιβιτ, νομίζω. Έτσι clean, θα μπορούσε. Δεν τον σκέφτομαι πιο ρομαντικό. Εκεί θέλω να καταλήξω.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: these beautiful things that I've got. Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
1: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
1: Zoo!
5: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. We meet again. Νούμερο 2.
6: That's cutty, cutty, cutty, wow.

0: Zoo around the world. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Zoo 90,8, γεια σε όλους. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες παρέα και η ώρα είναι 11. Είναι το τρίτο μας και τελευταίο μέρος για σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, τέλος της εβδομάδας κιόλας. Πόσο γρήγορα περνάει η εβδομάδα, δεν ξέρω αν το νιώθω μόνο εγώ. Είναι τα Zoo Nights και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα. Θα είμαστε στην παρέα σας για ακόμη 60 λεπτά και συνεχίζουμε με ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

είναι η Nobody εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι εδώ στον αέρα μαζί σας μέχρι τις 12. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρέα. Και λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ήρθε η στιγμή να μας βρείτε στα social media, αν δεν μας έχετε βρει ακόμα. Είμαστε στο Instagram Παπάκι Ζου Radio και στο TikTok Παπάκι Ζου Radio 908. Και φυσικά έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Ζου 90,8. Να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Εγώ είμαι η Ελένα και πάμε να ακούσουμε τώρα Show Me Love εδώ, στον Ζου 90,8.

ωραίο Talk to Me και το ακούσαμε εδώ στα Zoo Radio, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και να σας πω, αν δεν ξέρετε, αύριο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου έχει Παντσέλινο. Ήδη το φεγγάρι είναι πάρα πολύ ωραίο και έτσι αρκετά γεμάτο. Η συγκεκριμένη όμως η αυριανή Παντσέλινος είναι γνωστή ως το φεγγάρι του θερισμού ή της συγκομιδής, αφού εμφανίζεται κατά την φθινοπορεινή ησημερία και η ονομασία του λέει προέρχεται από παλαιότερες εποχές κιόλας, όταν το έντονο φως της σελήνης βοηθούσε τους αγρότες να συνεχίσουν τις εργασίες στα χωράφια τους ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου. Οπότε καταλαβαίνετε, θα είναι ένα πάρα πολύ φωτεινό φεγγάρι αύριο και θα είναι και από τα πιο χαρακτηριστικά αστρονομικά θεάματα του φθινοπόρου. Να είστε έτσι κάπου ψηλά ή ανοιχτά για να το απολαύσετε, παιδιά, αύριο το βράδυ. Εγώ ανυπομονώ, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και έχει μείνει λίγο ακόμα για το τέλος, μερικά λεπτά. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο φέρνω Bad Times, Where is my husband και Life is simple. Τώρα όμως ακούμε Σακύρα και Burna Boy, Die Die, και παίζει δυνατά στον Ζου.

I Feel It Coming. Και έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό κλείσιμο εβδομάδας με αυτό το τραγούδι. Το ακούσαμε μόλις στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Και αυτά για σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Ξέρω ότι είναι πολύ μικρό και οι δύο μέρες είναι λίγες, αλλά εύχομαι πραγματικά να ξεκουραστείτε, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Και εμείς δίνουμε πάλι ραντεβού τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 ακριβώς. Φυσικά Δευτέρα πρωί ξεκινάει εδώ με Bill Nacky and the Boss Crew in the Morning και φυσικά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του Zoo 90,8 και στις 9 εδώ Zoo Nights. Να θυμηθείτε αύριο να δείτε την Πανσέλινο που είναι πάρα πολύ ωραία και φωτεινή. Και καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς είσαι?
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, εσύ την ώρα να μιλάει το στόμα.

πρόβλημα σε κάθε λύση. Zoo Radio 3. Top 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Μαζευτείτε! Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Κλείστε το

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πήγα εχθές στη Σάμο, λέει, να πλύνω το αυτοκίνητό μου και τους λέω, ρε παιδιά, και εσείς ακούτε Zoo Radio. Λέει, ναι, ρε, Zoo Radio ακούμε. Ρε, παγάσετε, εσείς είστε παντού. Έλα, παιδί μου, όλη η Ελλάδα ακούει Zoo.
3: Τι έπασα.
2: Τι έπασε με τον Πέτρο.
3: Ήμουν στο γυναικολόγο. Και ξαφνικά εκεί που πέρασε.
2: Ήρθε να σε δει αυτός. Βγήκε ο Πέτρος, μέσα να σου λεφτεί.
3: Φαντάζεσαι.
2: Και την ώρα, λέει, μου το σκαλίζει, βγαίνει ο Πέτρος και λέει, γιατί να έχει φάνη το παν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

0: it snap.
1: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
2: Beat the Bomb!
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.